λαλαλα. Ο Σο Καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει. Μπα και ήρθε και κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δεν είσαι ο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζή και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζή, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσης, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι.
0: Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: σου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Τρελάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρά μου.
3: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα, τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Απάμε

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Με το Β' θα παίξω.
2: Με το Β'.
3: Το έπαθαν όλοι όταν ήταν τον Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι.
1: Βρυχάτε.
3: Πάνε πολύ πίσω από αυτό για μπαλαμούτι.
1: Βρυσάκι.
3: Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να βάζεις το δάχτυλό σου μέσα.
1: Στη βρύση.
3: Είναι μεγάλη και τριχωτή.
1: Ένα βόδι.
3: Έλα ρε Μαρία, τι να κάνω ρε Μαρία.
1: Είναι μεγάλο και τριχωτό.
3: Η βούρτσα.
1: Ποια βούρτσα ρε Γιώργο.
3: Ποια βούρτσα.
1: Τι γελάζεις, δεν καταλαβαίνω.
3: Δεν έχετε δει, πόσο είναι, τόσο είναι η βούρτσα.
1: Είναι μεγάλη και τριχωτή η βούρτσα.
3: Δηλαδή συγγνώμη, 17 πόντι τι μικρό.
1: Με κλέβεις.
3: Δεν ήξερα ότι για σένα 17 πόντι είναι μικρό.
1: Γιώργο, να μου κάνεις τη χάρη αγόρι μου.
3: Εγώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: pizza και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

αντιγραφή, αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, γράφει και το αντιγράφουν.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Mm. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, έχασες.
2: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
1: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
1: Ρε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
2: Ευκαιρίζει, άμα ότι ξεκινάμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
2: Oh no.
1: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
2: Πας καλά.
1: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Το αίσθημα αγάπης.
2: Πας καλά, ρε.
1: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
2: Ποιο μαλλί?
1: Και έγειρα, σου ρούφιξα, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Φιλί.
2: Ρε, είσαι καλά.
1: Μεγάλος είναι ο έρωτας που έχω...
2: Πώς πάει αυτό το πείμα?
1: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει...
2: Μην το πεις.
1: Η φυγή.
2: Ρε, είναι βλαμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίση.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι.
0: Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Smoke FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Παρακαλώ.
1: Μαριά.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Είμαστε στη NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα. Λέει: βότκα.
3: Βότκα.
2: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσει τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρε, πουτανέσκε, απλέ, πέστο, ξαναπέστο. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού μακαρονάδε. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσει εκεί στο διάστημα. Τσιγάρα. Βάλτε μου τσιγάρα. Αλλά να του μανιάζω. Τι να κάνω, το γεμίζουν τσιγάρα. Και φεύγει και ο Ελληνάρα για το διάστημα. Περνάει ο καιρό και επιστρέφει πρώτο ο Ρώσο. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουν.
4: Τι φλεωρό εσύ, θα μίλα να παζάρε ο άξο. Είχε γίνει κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα. Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός.
2: Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει σαν γουράδα. Ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμότσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα ρε παιδιά, έλα να πτήρα ρε παιδιά, έλα να πτήρα ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: ψέματα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
3: Αλήθεια.
2: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση να αρχίσει να πει τις όντες.
3: Δεν μπορεί.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe
1: Morning Show. Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Shock FM 104,7.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 7. Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Πρωί μου.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Good morning.
3: Good morning. Good morning.
4: Good morning, everyone.
5: Wake up.
1: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: 3, 2, 1.
1: Now, ladies and gentlemen.
2: Isa, Timmy!
3: Πάμε!
4: Είμαστε ζωντανά!
5: Από τη γέφυρα του Ευρύπου.
2: Και
5: σε όλο τον πλανήτη.
6: Γιώργος και Μαρία.
5: Γιώργος και Μαρία.
2: Το νούμερο ένα πρωινό.
7: Πάρα πολύ, είστε και γαμμάτα παιδιά.
8: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπρέσει για να πας στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώς σας ακούω.
9: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
8: Ό,τι θες.
9: Πάχινα, τι πιστεύεις?
10: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτου.
9: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ, σας παρακαλώ. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
11: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
12: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
11: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα
13: του. Ενώ περιστάσει στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένα.
14: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringstone.
15: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
2: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
14: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
5: Γιώργος και Μαρία.
16: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
17: Κρήτη.
18: Είμαι από την Κάρα.
17: Θεσσαλονίκη.
18: Ιωάννινα.
17: Καβάλα.
18: Ηρακλειοποίητη.
17: Σοφάλος Καρδίτσας.
19: Προεδρία.
20: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
21: Το συναθιασμένο Μόναχο.
22: Από Ρόδο.
23: Από την όμορφη Καστοριά.
5: Στο καφέ Morning Show.
14: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
24: Η γριά κότα έχει
2: το. Με είπε γριά κότα.
5: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
6: Γιώργος και Μαρία.
5: Τα δώρα.
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά.
5: Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
14: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
8: Έχεις προβλήματα.
5: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Θα θυμηθούμε λίγο το νιάτο μας. Χορεύαμε Michael Jackson μικρή. Έκανα και moonwalk.
1: Εγώ χορεύω πάλι. Δεν σου να βανδύει τι κάνω μόνοι μου στο σαλόν μου. Αλλά δεν πειράζει.
0: Συνέχισε το. Δεν ασώ τι του λείπει. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δευτέρα.
0: Δευτέρα σήμερα 12 Οκτώβρη. Γιατί τι έπαθες που είναι Δευτέρα? Κάθε φορά που έρχεται η Δευτέρα.
1: Θα ήθελα να ήταν Πέμπτη. Δεν ξεκουράστηκα το Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί ρε?
1: Ήταν λίγο δύσκολο ρε παιδί μου.
0: Τι έκανες?
1: Είχα δουλειές. Έκανα συναισθηματική υποστήριξη.

0: ακούσουμε όλο 7 λεπτά. Καλώς ήρθατε.
1: Λοιπόν, μία που λέγαμε, ρε παιδιά, ότι τα χειρότερα πράγματα στη ζωή ξεκινάνε από Δέλτα. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Δεν είναι καινούριο, είναι.
0: Δευτέρα, δίαιτα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κάτι άλλο.
1: Έλα, δάνειο, δάκρυα, Δευτέρα, δίαιτα, δουλειά, δουλειά, Δευτέρα.
0: Είδες όσο δεν έβαλα τη δουλειά μέσα, μπράβο!
1: Αυτά είναι. Και κάπως έτσι ξεκινάει η εβδομάδα, ρε παιδιά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning.
0: Ωραία, θα περάσουμε. Γιώργος Καρτελιάς, ρε παιδί μου, δεν έχουν έρθει μέρες τις οποίες θα σε πάρει όλη σου η οικογένεια και θα σου λέει τα προβλήματά της και εσύ θα πρέπει να είσαι δίπλα τους,
1: ρε
0: παιδί μου.
1: Βλέπεις μαμά, μπαμπάς, αδελφή, αδελφός. Λες εδώ τώρα έχω δουλίτσα.
0: Βάλε και συν κουμπάρι.
1: Α, εντάξει, τι είναι.
0: Πήρανε όλοι παιδιά, όλο το Σαββατοκύριακο. Δεν νομίζω ότι σταμάτησα να μιλάω. Πάλι καλά πέρανε εκείνοι.
1: Ξέρουν ότι ευτυχώς δεν υποπέρανε εκείνοι και δεν χρεωνόμουν.
0: Δεν έβαλα τα λεπτά μου.
1: Υποστήριξη, λέει στους άλλους που μπορεί να με πάρεις για να με χρεώνω. Εσύ έχεις πρόβλημα, δεν έχω εγώ.
0: Δεν το ζήτησα καν, πέρανε εκείνοι. Σε κάποια φάση, επειδή πέρανε ταυτόχρονα τρία άτομα, τους έβαζα αναμονή τον έναν, περίμενε, σε παίρνω σε 20.
1: Γιατί δεν τους έβαλες όλους μια γραμμή, όλοι μαζί να κάνετε.
0: Μετά νομίζω θα είχαμε μπουκάλια κρασί.
1: Να είναι αλφα-αλφα όλοι μαζί.
0: Ο καθένας με το δικό του πρόβλημα, δεν ξέρω αν οι δικοί σας έχουν τέτοια προβλήματα. Δεν θα μπω σε ανάπτυξη, αλλά ήταν η κουλή οικογένεια, εντάξει. Αφού τους το είπα, λέω δεν είστε καλά. Λέω εμένα γιατί με βάζετε, λέω, ανάμεσα σε όλα τα.
1: Θέλουν έναν τρίτο να τα πούνε, ρε παιδί.
0: Θέλουν τον νόμο. Μου το είπανε. Θέλουμε κάποιον απλά να τα πούμε.
1: Αντί να δώσουν στον ψυχολόγο 50 ευρώ, δώσαν στην μπούτσικα 5 ευρώ στην κλίση.
0: Καλά να σου πω κάτι, δεν τους βοήθησα και πάρα πολύ.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Για πες! Και.
1: Σημασία έχει ότι έκατσε και τ' άκουσα.
0: Τ' άκουσα.
1: Αυτό.
0: Σε αυτό το πράγμα δεν μπορούσα να κάνω και κάτι.
1: Τα βγάλανε από μέσα του.
0: Δηλαδή ήταν ένα. Τι λες, ρε. Α, τέτοιο πράγμα σου έκανε.
1: Να τους. Ακούω.
0: Τι.
1: Θα τους πάρεις τηλέφωνο και θα τους πεις να δουν τη νέα σειρά που βγάλει το Netflix που βγήκε, λέει, το Below.
0: Το είδε. Αχ, Γιώργο.
1: Με το που είδα τον τίτλο
0: το
1: και είδα το τρέιλερ, λέω, μου θυμίζει τη βλακεία που μου είχε προτείνει τότε η Μαρία.
0: Το είδαμε και αυτή τη βλακεία, εάν έχετε.
1: Όχι βλακεία, όχι βλακεία.
0: Μην το δείτε.
1: Όχι βλακεία.
0: Ο Νίκος σε κάθε άνοιγμα της, του καινούργιου επεισοδίου μου έλεγε και ξέρεις πώς λέγεται η σειρά, Below. Σε περίπτωση που δεν κατάλαβες, είναι από κάτω.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρος ότι θα το έχεις δει αυτή τη βλακεία. Και λέω, κάτσε να τη δω, να έχω να λένε.
0: Ήταν μια βλακεία, παιδιά. Μια μεγαλύτερη βλακεία, ας πούμε. Έχω να δω από τότε που πρότεινα στο Γιώργο να δει το άλλο τον Below.
1: Η Καλαμαρίνα που.
0: Ο Καλαμάρης.
1: Γυναίκα, θηλυκό ήταν.
0: Όχι ο Καλαμάρης ότι ήταν θηλυκό, καλέ.
1: Πίθη μου, η Καλαμαρίνα
0: ήταν. Αυτή η Καλαμαρίνα. Νόμιζα το Καλαμάρι το άλλο που συζητούσαμε, που σε έβαλα το καλοκαίρι να δει.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι, η Καλαμαρίνα, βέβαια, ήθελε να προστατεύσει τα καλαμαράκια τη.
1: Τα καλαμαράκια.
0: Μα και δεν μπορώ καθόλου. Ποιο άλλο είδε αυτή τη βλακεία.
1: Ελπίζω να μην την είδατε, παιδιά, και να είδατε τουλάχιστον αυτή την ταινία με τον Μπεν Αφλεκτ.
0: Βλακεία.
1: Όχι.
0: Το είδε.
1: Το είδε. Ό,τι έβγαλε προτινόμενο, τα είδαμε. Λοιπόν.
0: Η βλακεία και αυτό.
1: Με την απαγωγή.
0: Ήταν, δηλαδή, ποιο. Ήξερα τι θα γίνει στο επόμενο δευτερόλεπτο. Αφού έλεγα στον Νίκο, να, το έχει κλέψει αυτό. Να, έχει γίνει αυτό. Να, αυτό τώρα θα κάνει βλακεία.
1: Τελικά, ποιο ήταν αυτό που απήγαγε το παιδί.
0: Δεν το ξέραμε.
1: 6, 9, 7, 800 και 104,8. Παιδιά, πάμε λίγο στα δικά μα. Τι δικέ σα καλημέρε ή καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μηνυματάκι στο Viber να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, παρακαλώ.
0: Ξυπνήσαμε. 6, 9, 7, 800 και 104,8. Έξω έχει και πάρα πολύ. Καταχνιά, ρε παιδί μου. Πώ να το πω. Είναι σκοτάδι ακόμα, ρε παιδί μου. Και τι ωραία που έβριξε χθε. Τα μηνύματά σα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν θέλετε να μα πείτε, φωτογραφία, ηχητικό, ηχητική καλημέρα, την περιμένουμε και τη θέλουμε πάρα πολύ. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Εσείς ρε παιδιά, τι όνειρο είδατε χθες? Έτσι από περιέργεια το λέω, γιατί τώρα δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε το όνειρο της Μαρίας ότι κέρδισε πάλι λεφτά.
1: Παιδιά, τα κέρδισα. Θυμάστε
0: πόσα?
1: 1.867.000.
0: Α, θυμάσαι ακριβώς το ποσό.
1: Ναι, γιατί θυμάμαι 1.86. Μετά το 7 είμαι λίγο με ερωτηματικό.
0: Πόσο σου πήρε η εφορία?
1: Αυτά είναι τα καθαρά.
0: Α, τα καθαρά.
1: Πας καλά, καλή. Και η αλήθεια είναι, παιδιά,
0: ναι,
1: ότι μοίρασα πολλά λεφτά.
0: Μπράβο, ρε Μαρία.
1: Είμαι σε άλλες περιπτώσεις. Είχα πει ότι άμα κέρδιζα λεφτά θα δίνα στην αδερφή μου 100 χιλιάρικα. Αλλά τελικά χθες έδωσα 50.
0: Τι σηκούνα.
1: Στον Νίκο πρόσφερα το αυτοκίνητο των ονείρων του, να του το αγοράσω. Του το πήρα και αυτό.
0: Πιο πολύ στήχησε το αμάξι του Νίκου παρά να δώσει την αδελφή σου, για λέγε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ αληθοφανές το όνειρο. Χάρηκα πάρα πολύ. Ένιωσα εκατομμυριούχος. Για αυτή την ώρα που έβλεπα το όνειρο ήταν καταπληκτικό. Ξύπνησα το πρωί για να πιω νερό γιατί δίψουσα.
0: Στον αδελφό σου έδωσες?
1: Δεν το είδα.
0: Α, στη μάνα σου?
1: Δεν το είδα.
0: Σε μένα έδωσες κανένα φράγκο?
1: Δεν σε είδα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά στην ιστορία μας τώρα είχαμε την αδερφή μου. Ίσως γιατί η αδερφή μου, ο Νίκος και κάποιοι άλλοι με πήραν τηλέφωνο το Σαββατοκύριακο. Επηρεάστηκα. Πιάστηκα κότσος, του έδωσα λεφτά και εγώ με τι έμεινε εντωμεταξύ, με κάτι ψωρό.
0: Χιλιάρικα.
1: Με το εκατομμύριο έμεινε.
0: Ελά, σου ξαναπέξε Τζόκερ.
1: Πάμε να ξανακοιμηθώ.
0: Ξαναπέξε Τζόκερ, έχει 2 εκατομμύρια.
1: Ναι. Μέχρι να είναι όνειρο.
0: Να το έρχεται. Έχει jackpot τώρα, είμαστε στα 2 εκατομμύρια.
1: Τελειώσαμε.
0: Βγήκε το 2, το 21, 37, 44, 45 και Τζόκερ το 5.
1: Οπότε αυτά θα έπαιζα. Κοίτα να δεις τώρα.
0: Και βγήκε τσακ, ποτέ τα έπαιξε.
1: 2-21 πάντα το παίζω. Τώρα τι πρέπει να ξαναπαίξω αυτούς τους αριθμούς.
0: Παίξε 3-22. Συνήθως. Ρε παιδιά, δεν έχει τύχει σε όλους μας. Παίζουμε τζόκερ όταν παίζουμε
1: και
0: κάποια
1: στιγμή. Και τα ανάμεσα,
0: στιγμή. Όχι, πέφτει πάντα το διπλανό.
1: Ναι.
0: Ή το ένα πίσω ή το ένα μπρος. Αυτό που έχουμε παίξει με
1: ακριβώς.
0: Τίποτα.
1: Ακριβώς. Έχει τύχει να παίξω 21-23 και να έχει τύχει το 22.
0: Ναι,
1: στο ανάμεσα.
0: Εγώ μπορεί να παίζω το 3, έρχεται το 4. Παίζω το 27, έρχεται το 28. Να. Όλο το δίπλα, ρε φίλε. Κάνε, πείδα το λίγο το μπουρνέλο.
1: Ισχύει.
0: Να
1: εγώ όταν ήμουν πιο μικρή έλεγα ότι δεν μπορεί. Μου διαβάζουν το δελτίο και παίζουν τα διπλανά. Για να μην κερδίσω εγώ.
0: Α, κάθονται λέει 1-1 τα δελτία. Αυτό έπαιξε το 3, βάλει το 2. Όχι, το έχει παίξει άλλο το 2, βάλει το 4.
1: Όπως γίνεται στα καζίνα και καλά, δεν θυμάσαι που λέγανε ότι έχουν μια βαρομετρική μπαλίτσα από κάτω κάθε φορά που γυρνάει η ρουλέτα.
0: Θες να πεις ότι είναι αισθημένα?
1: Όχι, αυτά που λέγανε είπα. Είπα λέγανε, δεν ξέρω, δεν επιβεβαιώνω ούτε και αντιδρώ σε αυτή την υπόθεση. Ότι κάπως λίγο τα διαβάζουν ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω, απλά το λέω ρε παιδί μου.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Ανέστη, μας θέλει την καλημέρα του.
2: Καλημέρα από την Αριδαία. Μαζεύουμε κάστανα ακούγοντας το καφέ μου.
1: Απα, ωραία.
0: Τέλεια ρε Ανέστη μου, ωραία.
1: Πολύ σοβαρός Ανέστης πρέπει.
0: Ωραία τα κάστανα, τα τρώει πολλοί κόσμος.
1: Στείλε.
0: Εγώ δεν τα τρώω.
1: Εμείς τα τρώμε.
0: Και τώρα θα φύγουν τα καλαμπόκια και θα έρθουν τα κάστανα, ξέρεις, στις ψυταριές έξω.
1: Ωραίο το καλαμπόκι, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε, οτιδήποτε και αν ψήνεται.
0: Ούτε καλαμπόκι, ούτε κάστανα.
1: Δεν τρως καλαμπόκι. Γιατί?
0: Δεν μ' αρέσει. Και στη Σίζαρ το βγάζω.
1: Τι?
0: Παραγγέλνω χωρίς καλαμπόκι.
1: Τέλειο το καλαμπόκι.
0: Καλά, μπράβο, καλά κάνετε.
1: Πολύ ωραίο, δεν συμφωνούμε.
0: Χάλια, κολλάει στα δόντια.
1: Λοιπόν, και το κάστανο πάρα πολύ ωραίο και οτιδήποτε ψήνεται εκεί έξω. Καταπληκτικό. Περνούσα χθες, παιδιά, κυριακάτικο από το κρεοπωλείο εδώ κάτω στη γειτονιά και είχε βάλει ο ψήστης. Να ψήνει, παιδιά, κάτι σουβλάκια, κάτι και μπαμπάκια. Ένα βήμα ήμουν πριν το πω. Τι κάνει ο Κωνσταντίνε? Το ξέρω κιόλα. Τι κάνει ο Κωνσταντίνε? Δώσε λίγο, τράτερη λίγο. Είχε ανοίγει και μπύρε αυτό. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα επιδαπέδια. Τα πράγματα που κάνει έξω από το σπίτι.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο που λέει καλημέρα, παιδιά. Χθε ο Μπουρίνι ήρθε και έφυγε έτσι ξαφνικά. Έτσι είναι τα Μπουρίνια, Κωνσταντίνε.
1: Ωραίο και το Μπουρίνι ήταν χθε.
0: Έρχονται, κάνουν χαμό και φεύγουν. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη που λέει εγώ παίζω πάντα το 3,
1: ναι,
0: και παίρνω ακριβώ αυτό το νούμερο που παίζω.
1: Άρα του τυχαίνει.
0: Ναι, παίζει 3 και παίρνει 3.
1: Α. Αμάν μου ρε Γιώργο, αμάν μου ρε Γιάννη. Έλα τώρα.
0: 6, 9, 7, 800, 148 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το λαλαλα.
0: Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
5: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.
8: Καλημέρα!
9: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
8: Καλημέρα!
10: Καλημέρα!
11: Καλημέρα!
12: Καλημέρα!
8: Καλημέρα!
9: Στο

0: Πάμε να το λαλήσουμε για να πάει καλά η εβδομάδα. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά μας λέει η Μαρία. Εμείς καλούμαστε να το καταλάβουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε για να ανοίξουν οι φωνητικές μας χορδές.
1: Οι
0: φωνητικές μας χορδές.
1: Φέρτε τις φωνητικές σας.
0: Επειδή φέρνει πολύ ωραία τέτοια παλιά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πώς το ξέρεις.
0: Αφού όλη την εβδομάδα μας έχεις πάει, μας έχεις δαλακαδιάσει.
1: Και αυτή την εβδομάδα.
0: Και αυτή την εβδομάδα. 2, 10, 300 και 104, 8, μόλις το καταλάβεις. 1, 2, 3.

0: Α, δεν έχει άλλο. 2-10-300-104.
1: Θεωρείς ότι δεν χρειάζεται.
0: Από την πρώτη κιόλα νότα.
1: Έτσι.
0: Το έχουμε καταλάβει. 2-10-300-104. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Ποιος θα το τραγουδήσει.

0: Περίμενε, Πέτρο, περίμενε, ρε Πέτρο, περίμενε. Έχουμε το λαλαλα, ρε Πέτρο, περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Γιατί έχουμε το σημερινό μας λαλαλα, δυσκολευτήκατε λίγο. Ένα, δύο, τρία και. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Σταύρο μου, είσαι έτοιμος να δώσεις πόνο?
1: Έτοιμος.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: Ιστορία μου.
2: Άμα.
1: Αμαρτία μου. Λάθος μου μεγάλο.
2: Είσαι. Ε?
0: Δεν έχει άλλο. Όχι. Πάμε. Πάμε, πάμε, ρε Σταύρο.
3: Ιστορία μου. Αμαρτία μου.
0: Έτσι χαρούμενα, αισιόδοξα θα
2: ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε Δευτέρα μας.
0: Ναι. Μπράβο, Σταύρο, μείνει στη γραμμή και το δωράκι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεν ξεχνάτε, παιδιά, έτσι πουρνό να πάρουμε και ένα καφέ. Να ανοίξει λίγο το μάτι.
2: Να πάρουμε, βεβαίως.
0: Να πάρουμε τον Αλυμπινίση και στο 22-210-6436 θα μας φέρουν γρήγορα το πρωινό μας. Ό,τι ακριβώς είναι αυτό που επιθυμούμε. Σίγουρα καφεδάρα. Θέλουμε ζεστή κρύα.
2: Φαγητό θέλω, οπότε ό,τι και αν μου πεις.
0: Είπα καφεδάρα.
2: Καφεδάρα.
0: Κρύα ή ζεστή, ρώτησα.
2: Ζεστή.
0: Ωραία, και τι θα φας?
2: Πάντα.
0: Πάλι πεινάει αυτή. Λοιπόν. Σαββατοκύριακο μόνο στο τηλέφωνο μίλα και δεν έτρωγε. Δεν έφαγες τίποτα Σαββατοκύριακο?
2: Μαγείρεψα, αλλά εντάξει.
0: Δεν τρωγότανε.
2: Όχι.
0: 22-210-6436, γιατί εκεί τρώγονται όλα.
2: Αχ, Γιώργο μου.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και πάμε γρήγορα, γρήγορα μέχρι το τρελό περίπτερο, το οποίο είναι ανοιχτό 24 ώρες του 24ωρο, ακόμα και 8 παρατέταρτο το πρωί. Να έχεις χάσει κάτι να πάρεις από το σπίτι σου, ή τελευταία στιγμή να έχεις σκεφτεί πω δεν έχω τέτοιο πράγμα, το τρελό περίπτερο το έχει. Και μαζί με όλα αυτά που έχει, έχει και κρουασάν μόλτο σε όλες τις γεύσεις με μόλις 1 ευρώ. Ό,τι γεύση κι αν έτσι ονειρεύτηκες, το κρουασάν μόλτο το έχει στο τρελό περίπτερο με μόλις 1 ευρώ. Φυσικά μιλάω για το τρελό περίπτερο στην Παλιά Γέφυρα, στην Πιάτσα των Ταξί εδώ στη Χαλκίδα και στην παραλία της Νέας Αρτάκης.
2: Για να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στην Ανδρομάχη, τον Ανδρόμαχο, τον Σημεών, τη Σημεωνή, τον Βαλάντι και το Βαλάντιο.
2: Χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζει, αλλά και σε σένα που έχει γενέθλια σήμερα. Έχουμε με κόσμο γκρινιά σήμερα.
1: Oh.
2: Έχει γενέθλια μαζί με τον Hugh Jackman. Με τον Διονύση Τσακνή, τον Λουτσιάνο Παβαρότη, Μάρθα Βούρτσι, Κώστα Τσάκωνα, Λεωνίδας Κυρίκος, Μίμη Πλέσα, αλλά και με την Δόμνα Σαμνίου. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα.
1: Καλά, το 70 θα γινότανε από όλους αυτούς παρτάρες. Δεν θα ξέρουμε πού να πρωτοπάμε.
2: Το 70, ε.
1: Ε, πότε ήτανε τώρα ο Μίμης Πλέσας, Μάρθα Βούρτσι, Κώστας Τσάκωνας.
2: Ο Πλέσας ήτανε το γεννημένος το 24.
1: Ε, το 70, τον προλαβαίναμε, δεν τον προλαβαίναμε. Σταμάτα, βρε. Μα είναι χαλό παιδί, δεν μπορώ.
2: Σαν σήμερα το 1492, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Ναι. Φτάνει στις αχτές της Αμερικής, της Αμερικανικής Υπήρου, διαμέσου Ατλαντικού ωκεανού, ο Χριστόφορος Κολόμβος. Mm. Πιστεύοντας ότι έφτασε στην...
1: Στην Ινδία.
2: Μπράβο.
1: Καλά. Εντάξει, το πιστεύουμε, δεν το πιστεύουμε. Πρώτα καλά, οι αρχαίοι Έλληνες πήγανε, αλλά τέλος πάντων.
2: Εμείς πήγαμε παντού, πρώτοι βάλαμε το πόδι μας.
1: Εννοείται τώρα.
2: Παντού χτίσαμε εμείς το λιθαράκι μας.
1: Μα τους μάθαμε πώς να ταξιδεύουν στη Μεσόγειο.
2: Όχι ότι μας ασκλάβει παντού και μας την κουβαλάγανε και μας πετάγανε, έλα για να το ζήσει αυτός.
1: Εμείς. Οι Έλληνες, από πότε καλέ. Τι λες.
2: Τι λες, πουλάκι μου.
1: Πού πήγαμε σκλάβοι εμείς καλέ.
2: Σε πολλά καράβια μας είχαν για κουπί. Μας είχαν για κουπί.
1: Δεν μπορώ.
2: Έτσι έχω διαβάσει. Δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω γενικά. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Τι κάνει το σκυλάκι σου?
1: Τι να κάνει, παιδιά. Έτσι να σας το θυμίσω, ο Όλιβερ έχει αρθρητικά. Δεν είναι καλά.
2: Ναι, το βλέπω, δεν το φέρνεις.
1: Συνεχίζουμε και κουτσένουμε.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Τι σου πάνε, θα κάνει χειρουργείο?
1: Όχι, τίποτα, δεν μπορεί, δεν υπάρχει κάτι.
2: Να το πάρουμε καροτσάκι.
1: Το σκέφτηκα. Λέω μπορείτε να του βάλετε.
2: Δεν μπορεί να αποκατεβαίνει τις σκάλες.
1: Μπορείτε, λέω, στο γοφό αυτό που φαίνεται ότι σκαλώνει να του αλλάξει, να του βάλετε ψεύτικο, ρε παιδί μου, κάτι με μεταλλικό. Α, μου λέει τα ίδια θα είναι. Έχει δυσπλασία στην.
2: Έβαλε η μάνα βίδα, βέλη και το σκύλι.
1: Τέλος πάντων, κάντε μια προσευχούλα για τον Όλιβερ.
2: Λοιπόν, για να δούμε, Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα, Εθνική ημέρα ηλεκτρονικών τραπεζών, Εθνική ημέρα ελεύθερη σκέψη, λες και την κρατάμε εγκλωβισμένη, Εθνική ημέρα αποταμίευση. Πώς πάει η αποταμίευση, Μαράκι?
1: Εμένα πάει καταπληκτικά, εσένα?
2: Ωα, φοβερά.
1: Λοιπόν, τι έχεις καταφέρει μέσα σε ένα μήνα να μαζέψεις?
2: 15 ευρώ.
1: Μπράβο, Γιώργο! Θα τα κρατήσουμε μέχρι το τέλος.
2: Σήμερα νομίζω.
1: Θα φύγουνε.
2: Θα φύγουνε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχεις το ίδιο πρόβλημα με τον αδερφό σου. Θέλετε να σας κρατάω εγώ τα λεφτά στην άκρη, να μην έχετε να περάσετε την εβδομάδα με τίποτα?
2: Και άμα δεν έχω να περάσω την εβδομάδα, τι θα κάνω?
1: Θα σου δώσω αρκετά ώστε να βγαίνεις. Τα υπόλοιπα θα στα κρατάω στην άκρη.
2: Τι λέει,
1: στο τέλος του χρόνου ξέρεις πώς θα σου έχω μαζέψει.
2: Εγώ ξέρεις τι θα έχω φάει. Τι στίχους θα έχω φάει.
1: Σιγάρι, Γιώργο.
2: Θα φάμε τους φοβάδες μου που είναι εδώ. Τι θα πιει σήμερα, θα συνειφάρω τον τοίχο.
1: Θες μπύρα, νεράκι έχουμε τώρα.
2: Και Εθνική Μέρα Αγρότη. Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί έξω και φτιάχνουν και μαζεύουν τα καστανά τους, μαζεύουν τα πορτοκάλια τους και όλα τα σχετικά. Πάντως μπορώ να πω από φρουτάκια, πάντως στο χειμώνα δεν έχουμε πολύ ωραία φρούτα, ρε παιδιά.
1: Γιατί?
2: Τι μας μείνανε, τα μήλα μας μείνανε, πορτοκάλι ωραίο, μανταρίνι πάρα πολύ ωραίο. Άλλο.
1: Εγώ βλέπω ότι μεταξύ τα πάντα στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω. Μάγκο έχει, τα φύλλα έχει. Δαμάσκινα έχει, βερίκοκα έχει, νεκταρίνια έχει, ροδάκινα έχει, τα πάντα έχει. Δεν έχουμε ξεμείνει ακόμα.
2: Σε λίγο δεν θα έχει.
1: Ισχύει.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning,
2: everyone.
3: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Κοίτα πάτωμα.
2: Ωραίο, ε.
3: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
11: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκίς Παντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκίς Παντελ Κλαμπ. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει. Let's go!
12: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks, όλα σ-

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
7: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
6: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Έρχεται.
1: Έρχεται, παιδιά, έρχεται. Πλησιάζει η ώρα και η στιγμή που.
2: Μην το πεις.
1: Γιατί?
2: Κρατήσου λιγάκι ακόμα.
1: Να πω από τι ξεκινάει.
2: Όχι.
1: Από τι τελειώνει.
2: Όχι, να μας πούνε τα παιδιά αν θέλουν να πάρουν μέρος και αυτά τα ίδια. Έτσι στο παιχνιδάκι που παίζουμε. Τι είναι αυτό το που ακούτε.
0: Έρχεται.
1: Στείλε το μήνυμά σου στο Viber 697-800-1048. Πού μπορεί να πηγαίνει το μυαλό σου σε αυτό που έρχεται.
2: Ξέρεις τι μπορούμε να πούμε.
1: Τι.
2: Ότι θα τους αφήσει όλους με το στόμα ανοιχτό.
1: Είναι κάτι που θα χαρούμε πάρα πολύ.
2: Να σας το ανακοινώσουμε.
1: Και θα χαρείτε και εσείς πάρα πολύ.
3: Αλλά δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω.
2: Αλλά εδώ θα είμαστε.
0: Έρχεται.
1: Παιδιά, ο καιρός έρχεται. Ωραίο το μπουρινάκι το χθεσινό. Έριξε τη βροχούλα, δρόσε λίγο τα πράγματα. Αλλά σήμερα πάμε ένα 25 για την πόλη της Καλκίδας με αραιή συννεφιά. Βροχές και καταιγίδες ξεκινάνε πάλι από αύριο Τρίτη. Και μικρή πτώση θερμοκρασία στην Τρίτη. Τετάρτη, παιδιά, από σήμερα που έχουμε 25, σκεφτείτε Τετάρτη, θερμοκρασία η μέγιστη θα είναι 17. Πάμε
2: ωραία.
1: Μια ωραία πτώση. Ξύλα για τον Τζάκι να πάρουμε. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που σήμερα έχει μέγιστη θερμοκρασία 26 και αύριο έχουμε πάλι βροχές. Τσουρ και Τρίτη και Τετάρτη. Η Θεσσαλονίκη σε ένα δικό της κόσμο, 22 η σημερινή ημέρα. Και αύριο έχει συννεφιά πάλι με 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Πάμε να δούμε και πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Η εβδομάδα ξεκινά με έντονο συνέστημα και την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε σχέσεις και προσωπικές υποθέσεις. Ταυτοχρόνως θα βρούμε την επιθυμία να ανακαλύψουμε τι κρύβεται πίσω από τις συμπεριφορές των άλλων. Πιο επηρεασμένα αρνητικά σήμερα Κρύοι, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι.
4: Γιώργο και Μαρία.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Σοκαφέ Morning Show.
5: Μόνο αυτό.
4: Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Ποιο θα είναι άραγε αυτό το τυχερό ζώδιο που θα σου δώσει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο για να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις, αρκεί να το βρεις. 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις ποιο από τα 12 ζώδια θα επιδηθεί, κερδίζεις διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια.
2: Ψαράκια. Η Δευτέρα ευνοεί την αναζήτηση νέων ιδεών, τη μάθηση και τις συζητήσεις που μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντές σου, ενώ μια διαφορετική άποψη ίσως σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η μέρα σου 1-8. Λιονταράκια μου, η αρχή της εβδομάδας μπορεί να μας βρει πιο ευέξαπτους, ειδικά αν προκύψουν διαφωνίες στο σπίτι ή αν αισθανθούμε πως κάποιος αμφισβητεί τις επιλογές μας. Η μέρα μας 1-6. Παρθένε, η μέρα ευνοεί την οργάνωση, την πρακτική σκέψη και την επίλυση ζητημάτων που απαιτούν προσοχή στη λεπτομέρεια. Γι' αυτό μπορείς να αξιοποιήσεις τη Δευτέρα για να βάλεις πρόγραμμα και να προχωρήσεις τις εκκρεμότητές σου. Η μέρα σου 1-8. Σκορπιέ, με τη σελήνη στο ζώδιό σου, τα συναισθήματα γίνονται πιο έντονα και μπορεί να αισθανθείς την ανάγκη να εκφράσεις όσα κρατούσες μέσα σου ή να ξεκαθαρίσεις μια κατάσταση που σε απασχολεί εδώ και καιρό. Η μέρα σου 1-7. Δίδυμε, η Δευτέρα σε βοηθά να βάλεις σε τάξη τις εκκρεμότητές σου και να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί. Η μέρα σου 1-7. Εγώκερε, οι επαγγελματικές ευθύνες και οι στόχοι σου μπορεί να απαιτήσουν περισσότερη ενέργεια, όμως δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις κάθε δυσκολία σαν εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα η λύση της. Η μέρα σου 1-7. Ζυγέ, η μέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τι θέλεις από τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου, ιδιαίτερα τώρα που βρίσκεσαι σε μια περίοδο προσωπικών αναθεωρήσεων. Η μέρα σου 1-7. Υδροχόε, σήμερα χρειάζεται να προσέξεις τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις απόψεις σου, καθώς μια διαφωνία με τον σύντροφο ή ένα φίλο μπορεί εύκολα να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Η μέρα σου 1-7. Κρύε, πώς έχει ακόμα. Η Δευτέρα σε καλεί να αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία ένα θέμα που αφορά μια προσωπική σχέση ή μια οικονομική εκκρεμότητα που μπορεί να νιώσεις ότι οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν. Η μέρα σου 1-6. Τοξότη, η Δευτέρα μπορεί να σου προσφέρει μια πιο αισιόδοξη οπτική για ένα θέμα που σε είχε προβληματίσει, αρκεί να μην βιαστείς να αποφασίσεις πριν εξετάσεις όλες τις παραμέτρους. Η μέρα σου 1-8. Και καρκίνε, η προσοχή σου στρέφεται στην οικογένεια, στο σπίτι και στις προσωπικές σχέσεις, όπου ίσως χρειαστεί να εκφράσεις πιο ξεκάθαρα όσα αισθάνεσαι και όσα έχεις πραγματικά ανάγκη. Η μέρα σου 1-7.
1: Για να δούμε τελικά ποιο είναι το πειθυμένο ζώδιο της ημέρας για να πάρεις διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο για να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. Έχουμε και Spider-Man, έχουμε και Zombie, έχουμε απ' όλα. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Χαράλαμπε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, για πες μας, τι πηδήσαμε?
3: Λοιπόν, τώρα το ξέχασα αυτό που θέλω να πω.
1: Έλα ρε Χαράλαμπε.
3: Αλλά θα πω,
2: ναι. Πάμε. Έλα
3: αυτό...
2: Πες ένα στην τύχη.
1: Έλα. Ρίξε.
2: Έλα Χαράλαμπε.
1: Έλα ρε Χαράλαμπε, έλα ρε Χαράλαμπε.
2: Πες ένα, όποιο να είναι.
1: Περιμένεις μια ώρα και δεν μπορεί να μας πεις, θα κάτσε να μας πει Κερασία, περίμενε. Κερασία.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι πηδήσαμε βρε Κερασία?
4: Το δίδυμο.
1: Το δίδυμο.
2: Τον είπα το δίδυμο.
1: Όχι ρε Κερασία, δεν πειράζει. Ευαγγελία.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
5: τι πηδήσαμε? Τον Ταύρο.
1: Τον Ταύρο.
2: Μπράβο ρε Ευαγγελία. Η τρίτη γραμμή μας έσωσε.
1: Είσαι ταυρινά?
5: Είμαι ταυρίνα, αλλά και δεν το άκουσα.
1: Γι' αυτό το κατάλαβα.
2: Μπράβο, κοριτσάρα μου.
1: Άρα δεν μπορώ να σε ρωτήσω τι έλεγε το ζώδιο σου. Δεν πειράζει, Ευαγγελία μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Ταύρε, η μέρα μπορεί να φέρει μικρές εντάσεις στη σχέση σου, ιδιαίτερα αν επιμείνεις να γίνει κάτι ακριβώς με τον τρόπο που έχεις στο μυαλό σου. Η μέρα σου ένα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και φυσικά δεν θα περιμένουμε να χαλάσει περισσότερο ο καιρός για να δούμε τι χρειαζόμαστε. Τώρα που ακόμα μπορούμε και καθόμαστε έξω, τώρα που βλέπουμε το χώρο μας και καταλαβαίνουμε ότι κάτι μας λείπει, είναι στιγμή να το ψάξουμε. Και μπορεί να θέλουμε περισσότερη σκιά προστασία από τον αέρα ή θέλουμε να προστατεύσουμε το χώρο μας από τη βροχή. Λοιπόν, ή απλά θέλεις να φτιάξεις τη βεράντα σου να είναι πιο λειτουργική και πιο όμορφη. Ο Θανάσης Ρόζη μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε τη λύση που ταιριάζει πραγματικά στο χώρο μας. Πέργολες και G-Zip Vertical Systems. Από μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και σέρβις, ο Θανάσης Ρόζης τα αναλαμβάνει όλα σε όλη την Εύβοια, σε όλη την Αθήνα, στο 698-5069-798 και φυσικά στο www.rosis.gr.
2: Θέλω να στείλουμε χρόνια πολλά στον φίλο τον Πάρη που ακούει τώρα με τη μαμά και τον παπά στο αυτοκίνητο, με την Νικόλ και τον Αλέξη. Χρόνια πολλά, Πάρη!

0: Τώρα πάρε, μπορεί να στείλει και μήνυμα μέσω τη μαμά σου που έστειλε μήνυμα, ναι, να μα πει τι δώρο ζήτησε από του γονεί σου.
1: Τι να ζήτησε, κανένα επιτραπέζιο,
0: 12 χρονών επιτραπέζιο,
1: να διαβάσει,
0: κάνα PlayStation.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Κανένα Fortnite το καινούργιο, το άλλο που βγήκε τώρα που έχει γίνει χαμό στο 6.
1: Το όχι, το όχι, GTA.
0: Το FIFA. Το GTA.
1: Δεν έχει βγει ακόμα το GTA.
0: Ναι, αλλά μπορεί να κάνει την προπαραγγελία σου μέσω PlayStation.
1: Καλέ, τι είσαι, ποιες είναι οι χορηγίες και τα λες.
0: Βλέπω το χαμό που. Τι θα σου για 12 χρονών, τι είναι στην ηλικία τη δικιά σου που θα ήθελε με το πιο. Ήταν
1: μπορεί να ζητήσει έξτρα μαθήματα, ξέρω εγώ. Ισπανικών. Κιθάρα. Να το παιδί να μάθει να.
0: Εσύ 12 χρονών.
1: Ναι.
0: Αν θυμάσαι, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Φυσικά και θυμάμαι. Πόσο ήμουνα, πέμπτη.
0: Ναι. Πέμπτη.
1: Εκτή.
0: Τι έκτη, 12 χρονών.
1: Πόσο ήμουνα, 12.
0: Γυμνάσιο.
1: Γυμνάσιο, μάλιστα. Όχι, ρε, πόσο.
0: Τι όχι, Μαρή. Εσύ. Α, δεν ξέρω τώρα αν εσύ είχε μείνει στην ίδια τάξη μέχρι τα 12 στην Πέμπτη, τι να κάνω εγώ.
1: Καλέ, 14 ήμουν Δευτέρα γυμνασίου.
0: Ο δικό μου είναι 10 στα 11 και είναι 6. Του χρόνου θα είναι γυμνάσιο.
1: Ωραία, πρώτη γυμνάσιο το ίδιο. Σιγά μου, ρε Γιώργο, προχώρα, ναι.
0: Τι θα ζήτα στο γυμνάσιο να σου φέρουν, ε?
1: Εγώ τι Μπάρμπι. Στο γυμνάσιο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ζητούσα το σπίτι των Playmobil, δεν μου το φέρανε ποτέ.
0: Playmobil.
1: Ακόμα το έχω στο μυαλό μου.
0: Έλα ρε καημένο μου.
1: Και δηλαδή, σιγά ζήτηκες... τι έκανε.
0: Τι 250. Έκανε. Πόσο?
1: 250.
0: Τι 250.
1: Το σπιτάκι των Playmobil, θυμάσαι, ένα πολύ ωραίο τύπου βικτωριανό σπίτι.
0: Δεν που... μου αρέσαν τα Playmobil, δεν έπαιζα.
1: Τι λες ρε Γιώργο. Τι λες ρε Γιώργο.
0: Έπαιζα συνήθως με τα.
1: Είχα πάρει όλα τα δωμάτια μου, έλειπε το σπιτάκι. Μεγάλο παιδί. Μεγάλο χαμό μέσα μου. Δηλαδή στεναχώρια. Κάθε φορά ζητούσα το ίδιο πράγμα.
0: Και τώρα
1: το σπιτάκι των Playmobil.
0: Και τώρα που μεγάλωσε, γιατί το πήρε.
1: Ισχύει, δεν είχα,
0: δικά
1: σου λεφτά. Δεν είχα πού να το βάλω, κατάλαβες. Δεν θα το χαιρόμουν με τον ίδιο τρόπο.
0: Γιατί, σε παρακαλώ, θα στο πάρουμε εμείς, θα κάνουμε έρανο. Πόσο να έχει
1: γιατί
0: τώρα το σπιτάκι
1: εσύ
0: του Playmobil.
1: 170.
0: 100...
1: Το έχω ψάξει.
0: Όταν πάει 50, πες το μας.
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και η Μαρία. Γελιό μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανιάμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier, έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού? Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
10: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
11: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
11: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
14: Γιώργος και Μαρία.
15: Good morning.
16: Good morning.
17: Good morning, everyone. Wake
14: up. Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Δεν ξέρω ποιος τα βρήκε, αλλά ήρθε η ώρα να τα βρούμε και εμείς. Γιατί το θηρίο είναι εδώ μια νέα εβδομάδα, μας ξεπάτωσε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ χάλια, δεν ξέρω τόσο χάλια γιατί.
0: Γιατί μας δυσκολεύεις, ρε θηρίο.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γιατί σήμερα νομίζω είναι για εσάς η ερώτηση. Το 14% είπε ότι αυτό το γλυκό επιλέγει να κεράσει κάποιος όταν έχει καλεσμένους στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό? 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο, παίζετε, συμμετέχετε, πάτε να με κερδίσετε, ό,τι μπορείτε να κάνετε.
0: Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Τι κερνάει το 14%, ποιο γλυκό κερνάει το 14% στους καλεσμένους, και νομίζω το κάνουν ίσως και μεγαλύτερο ποσοστό. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Ε?
1: Συμφωνώ.
0: Κερνάνε αυτό που θα φέρουν οι καλεσμένοι.
1: Ναι, αλλά ποιο γλυκό είναι αυτό το. Το οποίο.
0: Δεν ξέρω, καλεσμένοι είναι ό,τι φέρουν.
1: Είτε ο καλεσμένο, είτε το έχω στο σπίτι. Και θα σου πω ότι το συγκεκριμένο γλυκό το βρίσκω μόνο σε ζαχαροπλαστείο.
0: 2-10-300-104-8. Το γλυκό που θα φέρει ένα καλεσμένο είναι αυτό που θα σερβίρουμε και θα τρατάρουμε του υπόλοιπου.
1: Νομίζω ότι θα μπορέσετε πολύ εύκολα να κερδίσετε σήμερα, γιατί είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν είναι μικρό.
0: Ωραία. Οι καλεσμένοι φέρουν πάστε.
1: Ναι, τι πάστε.
0: Σεράνο.
1: Σεράνο, οκ. Okay.
0: Φέρουν τούρτα σεράνο. Φέρουν black red velvet.
1: Ναι.
0: Φέρουν σοκολατόπιτα.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Καλημέρα, Στρατούλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
0: Για πες μου, ποιο γλυκό δίνει το 14% στους καλεσμένους στο σπίτι?
2: Πιστεύω γλυκό του κουταλιού.
1: Γλυκό του κουταλιού.
0: Τι γεύση.
1: Τι ώρα έρχονται οι καλεσμένοι σου?
2: Απόγευμα.
1: Απόγευμα, άρα μαζί με έναν ελληνικό, ένα ωραίο έτσι.
0: Φρέντο εσπρέσο, πάρε και ένα γλυκάκι.
1: Πάρε ένα γλυκό του κουταλιού.
2: Ναι.
1: Τι γεύση.
2: Με γιαούρτι και όλα.
1: Με γιαούρτι.
2: Σταφύλι.
0: Ταβέρνα έχεις και το σερβίρεις μετά.
1: Και τριμμένο μπισκότο. Τέλειο. Στρατούλα, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που το σκέφτεσαι. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Το γλυκό, παιδιά, κουταλιού δεν είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο.
0: Δεν πειράζει, Στρατούλα. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. 2-10-300-104-8. Είπε το παίρνω από ζαχαροπλαστείο.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ τις φορές που έχω πάει εγώ επίσκεψη τι γλυκά παίρνω και για να πάω.
1: Και αρτοποιείο υπάρχει το συγκεκριμένο.
0: Σοκολατόπιτα.
1: Αλλά αρτοποιείο που να κάνει και γλυκά.
0: Σοκολατόπιτα.
1: Πολύ ωραία. 2-10-300-104-8. Το 14% είπε ότι αυτό το γλυκό επιλέγει να κεράσει κάποιο όταν έχει καλεσμένο στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό?
0: Καλημέρα, Χιλέα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Χιλέα μου. Ποιο γλυκό σερβίρει στους καλεσμένους σου? Μόλις το 14%, δεν το θεωρούμε και πολύ μεγάλο ποσοστό.
3: Θα πω δύο, πάστα και ταρτάκια.
1: Ωραία, πάστα και ταρτάκι. Ταρτάκι εννοείς αυτό με τα,
0: με
1: τα φρούτα από πάνω?
3: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Αχιλέα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν θα βγάλω μακριά σου, Αχιλέα. 2-10-300-104-8, την ερώτηση παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το 14% είπε ότι αυτό το γλυκό επιλέγει να κεράσει κάποιος όταν έχει καλεσμένους στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό? Και είναι ένα γλυκό το οποίο είναι, παιδιά, πανεύκολο.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Όλοι το έχουμε βγάλει.
0: Είναι τύπο ατομικό ή είναι μεγάλο το χώρο στη μέση και μοιράζω και πιατάκια?
1: Σίγουρα. Είναι μεγάλο
0: και μοιράζω.
1: Η έρευνα έγινε το 2026, έγινε εδώ στην Ελλάδα, άρα είναι ελληνικό το γλυκό το οποίο βγάζω έξω. Δεν σε ζητάω στο Τιμπουκτού τι βγάζουν.
0: Παιδί μου, απλά σκέφτομαι, άμα ήταν ατομικό, θα πήγαινα σε παστάκια. Άμα είναι κάτι που το έχω στη μέση, το κόβω, δηλαδή τύπου γαλακτομπούρικο που θα το μοιράσω κομμάτια.
1: Έτσι θέλω να σκεφτείς.
0: Άρα πάμε σε τούρτα.
1: Από γαλακτομπούρικο, του λέω, έτσι θέλω να σκεφτείς την τούρτα τώρα ο Καρτελιάς.
0: Ωραία, κανταΐφι.
1: Ωραία, να σου πω κάτι.
0: Ραβανί, με παγωτό.
1: Θα σου πω ένα μυστικό.
0: Καριδόπιτα, έλα.
1: Δεν παίζεις.
0: Δεν παίζω,
1: Δεν παίζω. Ωραία τα λες εσύ, μέχρι στιγμής.
0: Να πάω σε σιροπιαστό δηλαδή και βάζεις και σιροπάκι από πάνω στο γαλακτομπούρικο. Εκμεκ.
1: Εκμεκ.
0: 2-10-300-104-8. Ποιο είναι άρα και το γλυκό που σερβίρει ο Έλληνας στους καλεσμένους του, που μάλλον το έχει φέρει ο καλεσμένος και το βγάζει μπροστά.
1: Mm-hmm.
0: Σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Κάτσε να μιλήσουμε με τη φίλη τη Δήμητρα. Δήμητρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Δήμητρά μου, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Τι σερβίρει στους καλεσμένους σου?
1: Δεν τεντώνομαστε σήμερα, Δήμητρα.
0: Δεν τεντώθηκε όλο Σαββατοκύριακο.
1: Δεν τεντώθηκε σήμερα μπροστά μας.
4: Τεντώθηκα, απλά ήμουν στο αθόρυβο. Έβλεπα τον ήλιο έξω στο παράθυρο που το χουφτώνουν τα σύννεφα.
1: Έτσι, ο χούφτος, το χούφτος. Τι χουφτώνουν, κούκλα μου.
0: Αυτά που δίνουν του λούμπε στους καλεσμένους.
1: Τι λέμε.
4: Λοιπόν, θέλω να μάθω πιο συγκεκριμένα σε ποιους καλεσμένους.
1: Τι εννοείς?
4: Δηλαδή, στους φίλους, στους γνωστούς, στην πρώην πεθερά, στην πεθερά.
1: Έχετε η πρώην πεθερά άντρες. Στο σπίτι σου.
0: Έχει και ένα δίκιο. Είναι μετά, θα,
4: ναι,
0: μετά το γλυκό θα έχω και κάτι άλλο. Ναι. Παίζει ρόλο κι αυτό.
1: Αχα,
0: γιατί
1: αχα,
0: άμα,
1: αχα.
0: Άμα θέλουμε και σεξ μετά.
4: Το κερνάμε στους άντρες, δηλαδή ποτέ.
1: Άκου,
0: καρύδια
1: λίγο,
0: με
1: δίμητρα.
0: Μέλι, καρυδόπιτα.
1: Λοιπόν, έρχεται η γειτόνισσά σου για καφέ. Έρχεται
0: σιγά
1: ο κουμπάρος για καφέ με την οικογένεια. Έρχεται...
4: Ο κουμπάρος ξέρω τι γλυκό.
1: Τι.
0: Τι.
4: Ναι.
0: Τι γλυκό.
4: Τίποτα, τίποτα. Για συνέχεια.
1: Ναι.
4: Έρχεται.
0: Α, μια φορά την εβδομάδα ή δύο.
1: Η παρέα σου στο σπίτι, έχεις αυτό το γλυκό. Πάμε λίγο Δήμητρα και δώσ' του.
0: Βρε, μπράβο, κουμπάρος δύο φορές την εβδομάδα. Για πες.
4: Τι γλυκό.
0: Μπακλαβά.
1: Άντε ρε Δήμητρα,
0: έλα,
1: πάμε!
0: Ρε, Δήμητρα.
1: Έλα καλέ!
4: Περίμενα το σκεφτώ, τώρα θα έχουν πει γλυκό του κουταλιού, λουκούμια και βανίλια. Ποιος θα κερνάει πια αυτά?
0: Πες ένα σιρόπι αστόμαρι! Κολλήσαμε!
4: Ούτε σιρόπι παίζει! Κέικ παίζει σε όλα τα σπίτια!
0: Κέικ!
1: Τι κέικ!
0: Βατόμουρο!
4: Σοκολάτα!
1: Σοκολάτα και με κέικ σοκολάτα ποτέ κανένας Δήμητρα, ρόζ κουβάς είναι δικό σου
0: αριθμό! Άρα ρε, Δήμητρα, δεν πειράζει ρε Δήμητρα μου, δεν πειράζει. 2-10-300-1048, εσύ αυτό το γλυκό το τρως.
1: Ναι.
0: Εγώ? Γιατί είμαι και εγώ είμαι περίεργος της υπόθεσης.
1: Άρα δεν ξέρω.
0: Τι είναι. Καλημέρα Κυριακή.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα Κυριακή μου. Τι σερβίρεις τους καλεσμένους όταν έρχονται σπίτι?
5: Ραβανί.
0: Ραβανί, ωραίο το ραβανί. Σκέτο ή βάζεις παγωτάκι?
5: Ραβανί. Ανάλογα τι θέλει ο καθένας. Κάποιος μπορεί να θέλει με παγωτό, κάποιος όχι.
0: Κάποιος και με μερέντα.
1: Κυριακή, με ποιο θα παίξουμε γρήγορα-γρήγορα, γιατί γίνεται πανικός στις γραμμές.
5: Ραβανί.
1: Ραβανί και πιστεύεις με κέρδισες?
5: Όχι.
1: Έτσι, μπράβο, Ρόσκο, μας είναι δικό σου, έχασε!
0: Γεια σου, Κυριακή μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Βασιλική.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασιλική μου. Ποιο είναι το γλυκό που κέρνα στους καλεσμένους σου?
6: Λοιπόν, εγώ θα πω κανταΐφι.
1: Ωραίο κανταΐφι. Το κανταΐφι. Το κανταΐφι παίρνουμε και κάποιο παγωτό από πάνω. Δεν με ενδιαφέρει. Η απάντηση είναι συγκεκριμένα το γλυκό, αλλά εγώ θέλω να μου πεις αν βάζεις στο κανταΐφι τι γεύση επιλέγεις από πάνω.
0: Τι εννοείς
6: από το παγωτό?
1: Ναι, ναι, το παγωτό.
0: Βανίλια.
6: Βανίλια.
1: Αβανίλια.
0: Ή καϊμάκι.
1: Βασιλική Ρόζ Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Καϊμάκι,
6: καϊμάκι.
1: Δεν με ενδιαφέρει το παγωτό, απλά έτσι το ρώτησα. Να ξέρετε, είναι ένα συγκεκριμένο γλυκό το οποίο από πάνω. Κάτι μπορώ να του ρίξω, αλλά δεν μας πειράζει. Εγώ θέλω τη βάση να μου πείτε.
0: Είναι και ερωτικό γλυκό. Θεωρείται και λίγο έτσι πρόστιχο γλυκό.
1: Τι θεωρείτε πρόστιχο γλυκό?
0: Ο Back Love Us.
1: Ελεούς.
0: Χριστό.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Χριστάρα μου, ποιο είναι το γλυκό που σερβίρεις στους καλεσμένους σου?
7: Γαλακτομπούρεκο μήπως.
1: Ωραίο και το γαλακτομπούρεκο.
0: Με κανταΐφι, γιανιώτικο έτσι στο special ή το κλασικό με φίλο?
7: Το κλασικό.
1: Το κλασικό και εγώ Χριστό μου με αυτό πάω, μου αρέσει πάρα πολύ. Γαλακτομπούρεκο η απάντηση, το τρως ζεστό ή κρύο περισσότερο το σ' αρέσει το γαλακτομπούρεκο?
0: Όπως το φέρουν.
7: Δεν έχω πρόβλημα γιατί είναι από τα αγαπημένα μου γλυκά.
1: Και εμένα πολύ αγαπημένο.
0: Το βάζεις ψυγείο ή το αφήνεις έξω?
1: Ψυγείο.
7: Ψυγείο, άμα το πάω τώρα με το...
1: Χρήστο μου αρέσει πάρα πολύ, ναι, ο τρόπος που σκέφτεσαι, γιατί σκέφτεσαι ακριβώς σαν εμένα. Ρόζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου Χρυσάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα Γιάννη. Για πες τώρα Γιάννη, ποιο γλυκό σερβίρι στους καλεσμένους?
8: Κοιτάξτε, εγώ προτιμώ την καρυδόπιτα που είναι από την Πελοπόννησο κάτω. Αλλά θα έλεγα τώρα το μπακλαβά, το αγιανιώτικο, ένα ωραίο παγωτάκι από πάνω.
1: Ωραία, θέλω να σκεφτείτε ότι έρχονται επίσκεψη στο σπίτι και πάμε να πάρουμε ένα γλυκό κάτι τίζα να του στρατάρουμε. Δεν έρχονται για φαγητό, έρχονται για επίσκεψη. Θέλω να μείνετε σε αυτό το πράγμα. Γιάννη!
0: Είπε είναι οικογενειακό, μπαίνει στη μέση και το μοιράζουμε.
1: Μπαίνει στη μέση, ναι. Ρόζ Κουβάς είναι δικό σου, Γιάννη, έχασε.
0: Φίλε, αν και εγώ προτιμάω όταν έρχεται οικογενειακό γλυκό να το κρατάω για μένα και να του βγάζω κάτι άλλο που έχει μείνει σπίτι.
1: Έλεος Γιώργο.
0: Καλημέρα, Στρατούλα.
9: Καλημέρα, επέστρεψα πάλι.
1: Α, έλα, δώσ'
0: το. Το έχεις, το νιώθω. Πες το.
9: Από σοκολατόπιτα.
1: Σοκολατόπιτα. Αυτή που είναι και λίγο μέσα πιο μαλακή και άμα την πιέσεις...
9: Έχει λίγο ρευστή και τρέχει η σοκολάτα.
1: Αχ, μη μιλάς άλλο.
0: Τι να μην μιλάει, είναι αυτό.
1: Ρόζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασε. Απλά την φαντασιώθηκα.
0: Σε βλέπω για τρεις κουβάδες σήμερα. Ανδρέα.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά.
0: Καλή εβδομάδα. Καλά είμαστε. Ψάχνουμε να δούμε ποιο γλυκό σερβίρουμε τους καλεσμένους που έρχονται.
10: Εγώ θα έλεγα, άμα δεν λέγεις η Μαρία, δεν έχω διαβάσει κάτι. Θα έλεγα εργολάβους, παύλα μακαρόνα. Αυτά που συνοδεύονται, που πάνε πακέτο. Αλλά από τη στιγμή που λέω ότι είναι το κόβει στη μέση, θα έλεγα Λεμονόπιτα.
0: Α, νόμιζα θα λέγεις
10: Λέμον πάει.
0: Νόμιζα θα λέγεις κανένα μακαρόν.
10: Είναι το ποσοστό.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι, Ανδρέα. Έχεις καταλάβει ακριβώς που θέλω να κινηθείτε. Και ρόσκουβα είναι
10: δικό σου. Είναι πιο διάσημη. Γι' αυτό λέω πήγα σε αυτό το λεμονόπιτα.
1: Έχασες.
0: Έλεγα, μοντικά σου, Ανδρέα μου. Μήπως είναι μιλόπιτα. Γιατί αφού είπες ότι παίρνουμε και από φούρνο. Ναι. Γιατί ο φούρνος έχει και κάτι τέτοια μιλόπιτες και ρασόπιτες και τέτοια πράγματα. Τόνια.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες μου, Ρετόνια, τι σερβίρεις καλεσμένους σου. Καλή εβδομάδα. Τι σερβίρεις καλεσμένους όταν έρθουνε.
11: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η πορτοκαλόπιτα, παιδιά.
1: Μου αρέσει
11: πάρα
1: και εμένα πολύ η πορτοκαλόπιτα. Α, τώρα πώς θα παίξουμε με τα υπόλοιπα.
0: Με μπόλικο παγωτάκι από
1: έχετε
0: πάνω.
1: Έχετε αρχίσει και τα λέτε όλα και δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Νομίζω ότι θα κερδίσετε σήμερα. Τόνια Ρόζ Κουβάς είναι δικός. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Ρετόνια. Καλημέρα, καλημέρα. Στέλιο.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στέλιο μου.
12: Καλή εβδομάδα.
0: Ποιο είναι το γλυκό?
12: Εγώ λέω ότι είναι εκλεράκι.
1: Ωραίο και το.
0: Να, ένα κλέρ, μεγάλο. Το κόβεις κομμάτια και το.
12: Βέβαια, είχα και το σου, αλλά τώρα ένα από τα δύο θα διάλεγα.
1: Ωραίο και το σουβλάκι. Τώρα με τι θα παίξουμε όμως, Στέλιο?
0: Με κάτι οικογενειακό.
12: Με το εκλεράκι. Με το εκλεράκι.
1: Εκλεράκι, Στέλιο, θέλω κι εγώ. Γλυκό, γλυκό, γλυκό. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία.
13: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έλα, ρε,
13: καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Για πες, ρε Μαρία μου, ποιο είναι αυτό το γλυκό που σερβίρουμε τους καλεσμένους μας?
13: Είναι ατομικό, είπες μήπως κάτι τέτοιο.
0: Είναι οικογενειακό και το κόβουμε σε πιατάκια,
1: είπε. Να δώσω μια βοήθεια. Θα πω ότι βγαίνει και σε ατομικό, αλλά βγαίνει και σε μεγάλο.
0: Τι είναι το κόκ είναι που βγαίνει ατομικό και βγαίνει και σε τέτοιο.
1: Παιδιά, εγώ δίνω βοήθειες. Ό,τι θέλετε.
0: Πες κάτι σε ταψάκι.
13: Το κοκάκι μου ήρθε και μένα στο μυαλό.
0: Πες κάτι σε ταψάκι, καλού κακού.
13: Ναι,
0: ναι, γιατί τώρα αυτό που καταλάβαμε είναι ότι το μοιράζουμε σε πιατάκια.
13: Ωραία, θα πω μπανόφι.
1: Μπανόφι. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ το μπανόφι.
0: Ωραίο το μπανόφι.
1: Μαρία, πιστεύεις ότι με το μπανόφι που εμένα δεν μου αρέσει και πάρα πολύ κέρδισες?
13: Ναι.
1: Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, έλα να φάμε μπανόφι, Μαρία. Δήμητρα, καλημέρα.
14: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, βρε Δήμητρα. Ποιο γλυκό σερβίρι σου καλεσμένου σου?
14: Είμαι ανάμεσα σε δύο.
1: Πάμε, ρε Δήμητρα.
14: Σκέφτηκα το προφιτερόλ,
1: ναι,
14: και τον κορμό. Τον κορμό.
1: Ωραίος και μοσχαϊκό. Ο κορμός μου αρέσει. Mm. Για πάμε να ακούσουμε με ποια απάντηση θα παίξεις.
0: Έλα.
1: Έλα.
14: Είπες ότι συνοδεύεται με παγωτό. Μπορεί να συνοδευτεί και με παγωτό.
1: Είπα ότι με κάτι
14: Μαρία
1: μπορώ να συνοδευτεί, αλλά δεν είπα ακριβώς τι είναι. Πάμε, Δήμητρα, πες.
0: Πες cheesecake.
14: Και αυτό καλό.
1: Θα παίξετε?
14: Θα πω τον κορμό.
1: Πολύ ωραία. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Σούπα, πες cheesecake. Γεια σου, ρε Δήμητρα, καλημέρα, καλημέρα. Να σου πω κάτι. Εγώ τους δίνω μαντολάτο. Και άμα δεν τους αρέσει, τους το βάζουμε στο.
1: Γιώργο.
0: Στο πιάτο. Καλημέρα, Χρήστο.
15: Χρήστο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Τι γλυκό σερβίρουμε στους καλεσμένους?
15: Λοιπόν, επειδή τα είπανε όλα.
0: Ναι.
15: Η αλήθεια είναι ότι μας έχει δυσκολεύσει, γιατί όλα τα κλασικά γλυκά που τρώμε στο τραπέζι.
0: Χαμήλες το ραδιόφωνο σου, ακούμε από το, ακούς από το τηλέφωνο.
15: Α, ναι, συγγνώμη. Να πω τον μπακλαβά.
0: Ωραίος,
1: ο μπακλαβάς δεν έχει υποθεί. Και Χρήστο μου, γρήγορα, γρήγορα, Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Χριστάρα μου, δεν πειράζει. Δώσε μια βοήθεια, ρε Θηρίο.
1: Έδωσα πάρα πολλές βοήθειες.
0: Ποια
1: δεν
0: είναι
1: έχω
0: η βοήθεια? Ότι βγαίνει
1: πω
0: σε μικρό και σε μεγάλο, σιγά μπορεί. Όλα τα γλυκά έτσι βγαίνουν. Και τα μπακλαβαδάκια βγαίνουν και σε μικρό.
1: Δεν ξέρω τώρα που θες εσύ άλλες βοήθειες όποτε θέλεις εσύ. Δεν έχω άλλη.
0: Είναι σιροπιαστό ή να πάω σε τύπου.
1: Σιγά μη σου πω.
0: Σφολιάτα. Σφολιάτα λέω, παντεσπάνι.
1: Παντεσπάνι.
0: Ναι, παντεσπάνι. Έλα, Νάσια, καλημέρα.
16: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ποιο είναι το γλυκό που σερβίρει στους καλεσμένους σου?
16: Εγώ θα πω Παύλοβα.
0: Παύλοβα.
1: Παύλοβα. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Γίνεται
1: τέλεια. Εγώ να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι θα δώσω μια βοήθεια και θα πω ότι είναι ένα πολύ κλασικό γλυκό το οποίο το βγάζουμε να τους κεράσουμε. Βγαίνει σε αρκετές γεύσεις, δηλαδή έχει μια βάση.
0: Μπρουκί.
1: Που βγαίνει σε αρκετές γεύσεις. Νάσια, Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Νάσια μου. Καλημέρα, Νίκο.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Ποιο γλυκό σερβίρουμε στους καλεσμένους μας?
17: Πάστα Φλόρα.
0: Πάστα Φλόρα.
1: Πάστα Φλόρα, Νίκο, είσαι καινούριο παίκτη.
17: Μάλιστα.
1: Από πού μα παίρνει τηλέφωνο, Νίκο μου.
0: Νίκο μου, Νίκο μου, Νίκο.
17: Από ζωγράφου, περιοχή ζωγράφου.
1: Υπέροχα, Νίκο μου, ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Χάσαμε, ρε Νικόλα. Δεν πειράζει, ρε Νικόλα μου, δεν πειράζει. Μήπω σερβίρουμε τον πρώην σου.
1: Sold out έτσι τα ζαχαροπλαστεία σήμερα. Sold out, πάμε.
0: Άννα Μαρία.
18: Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι σερβίρει στου καλεσμένου σου.
18: Εγώ ετοιμαζόμουν να σου πω την αλήθεια να πω για τον κορμό, αλλά άκουσα ότι το έπανε.
0: Ναι, φύγε.
18: Θα πω σουφλέ σοκολάτα.
1: Σουφλέ σοκολάτα, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου, Άννα Μαρία, και ξέρει που θα σε στείλω.
18: Ρόσκοπα, είναι δικό μου.
1: Έχασες.
0: Γεια σου, Άννα Μαρία, καλημέρα. Αμφιλοχείο.
1: Αμφιλόχιο.
19: Χαίρετε, καλημέρα από Γερμανία. Καλημέρα από Γερμανία, γεια σα.
0: Καλημέρα στην Γερμανία.
1: Γεια, καλώ ήρθε στην παρέα μα.
19: Guten Morgen. Λοιπόν, εγώ θα πω το αγαπημένο μου γλυκό, νομίζω, που σερβίρω και είναι εύκολο, ναι. Προφιτερόλ.
1: Ωραίο το προφιτερόλ, ρε παιδί μου.
0: Είναι το γλυκό των προφήτων.
1: Αμβελόχιε, πού κάνουν το καλύτερο προφιτερόλ, στην Ελλάδα ή στη Γερμανία?
0: Όπου έχει.
19: Επιτρέπετε να πω όνομα.
0: Ναι, μωρέ, πες.
1: Δεν είναι μαστικά τώρα.
19: Σουρεάλ στη Θεσσαλονίκη, το καλύτερο.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ, δώστε πραγματικά. Λοιπόν, αμφιλόχιε, ροζ κουβά είναι δικό σου, ναι. Και συν πολλά χεράκια, like για το προφιτερόλ σου. Έχασες.
19: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα. 2-10-300-1048, είχε έρθει κανείς κοντά.
1: Ναι, πάρα πολλοί κόσμος. Επίσης η απάντηση έχει δοθεί και στο TikTok, έχει δοθεί και από παίκτη που βγήκε τηλεφωνικά και άλλαξε την απάντησή του με κάτι άλλο.
0: Μιλόπιτα.
1: Δεν παίζεις.
0: Καλημέρα, Βάσο.
20: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Ψάχνουμε να δούμε τι γλυκό.
20: Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι σερβίρεις στους καλεσμένους, ρε Βάσο μου?
20: Λοιπόν, επειδή δεν άκουσα από την αρχή,
0: ναι.
20: Τι ποσοστό είναι?
1: Είναι το 14%.
0: Γιατί?
20: Ωραία. Εγώ με τους καλεσμένους μου τους σερβίρω μαζί με τον καφέ που δεν έρχονται για φαγητό. Κέικ.
1: Γεύση.
20: Κέικ.
0: Βανίλια από το κάλλι.
20: Το κλασικό είναι το βανίλια, αλλά και το ανάμεικτο παίζει.
1: Ωραία.
20: Να πω ανάμεικτο.
1: Να πούμε ανάμεικτο. Βάζω, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, ρε Βάσο.
20: Ευχαριστούμε.
1: Αρέσει πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο δρόμο.
0: Α, να πάμε σε κέικ δηλαδή.
1: Δεν
0: τύπου
1: ξέρω.
0: Red Velvet.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα, Γιώτα.
21: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιώτα μου, ποιο είναι το γλυκό που σερβίρει το 14% στου καλεσμένου του?
21: Σαριδόπιτα.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, Γιώτα, είσαι καινούργια απέκτρια.
21: Καινούργια, ναι.
1: Από πού μας παίρνεις εσύ τηλέφωνο?
21: Από Καλαμάτα τηλέφωνο.
1: Καλημέρα στην όμορφη Καλαμάτα και ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώτα μου, δεν πειράζει. Καλημέρα, Βασιλική.
22: Καλημέρα ξανά.
0: Έλα, πες το, Βασιλική.
22: Εγώ θα πω αυτή τη φορά τρουφάκια.
1: Τρουφάκια, μου τρουφάκια. Αρέσουν πάρα πολύ τα τρουφάκια. Είπα ότι βγαίνει και σε μεγάλο, βγαίνει και σε μικρό. Βάζω και κάτι από πάνω και ροζ κουβά είναι δικό σου, Βασιλική. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Βασιλική. 2-10-300-1048. Παιδιά, το 14% επιλέγει να σερβίρει στους καλεσμένους αυτό το γλυκό. Από ό,τι μας είπε το θηρίο νωρίτερα, βγαίνει. Ναι. Το παίρνουμε ή από ζαχαροπλαστείο, ακόμα και από κάποιους επιλεγμένους φούρνους.
1: Και από αρτοπία.
0: Από αρτοπίο. Mm. Άρα, μήπως να πάμε σε κάνα τσισκέικ, καμιά μιλοπιτούλα. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Καλημέρα, Έλσα.
23: Καλημέρα, τι κάνω εδώ.
0: Ψάχνουμε να δούμε τι θα φάμε από γλυκό.
23: Με αυτά που άκουσα τώρα, μάλλον θα χάσω.
0: Α, τέλεια, ωραία.
1: Τι θε.
23: Εγώ θα έλεγα πορτοκαλόπιτα.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πει.
1: Πορτοκαλόπιτα έχει υποθεί.
0: Πες cheesecake, πες cheesecake. Πες μιλόπιτα, πες cheesecake, πες κάτι από αυτά που δεν είπανε.
23: Μιλόπιτα.
1: Ροσκουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Από το διάλογο. Στέλιο.
24: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Για πες τώρα, Στέλιο.
24: Ραβανί.
1: Ραβανί και ροσκουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Πάω γρήγορα, Στέλιο. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Αθηνά.
25: Καλημέρα.
0: Πες το, Αθηνά.
25: Εγώ άργησα να πω, δεν τα άκουσα. Θα πω εκμεκ κανταΐφι.
1: Μου αρέσει το εκμεκ κανταΐφι, ρε παιδιά. Τι ωραία να είχαμε τώρα. Ένα πάγκο με γλυκά να δοκιμάζαμε. Ποιο είναι το καλύτερο. Αθηνά μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Αθηνά μου. 2-10-300-1048.
1: Έχει υποθεί η απάντηση, παιδιά. Έχει υποθεί. Μην το συζητάμε ξανά.
0: Πού έχει υποθεί?
1: Παντού.
0: Πού παντού,
1: παντού.
0: Cheesecake.
1: Έχει υποθεί εδώ στο TikTok, έχει υποθεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
25: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ιωάννα μου. Τι είναι αυτό που σερβίρουμε?
25: Καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό που σερβίρουμε στους καλεσμένους μας?
2: Μιλόπιτα θα έλεγα, με μπόλικο μήλο και κανέλα, ναι. Αλλά το άκουσα τώρα, έφυγε κάτι. Και δεν βάζουμε και μία τάρτα με μπόλικο κεράσι.
0: Και αύριο εγώ κεράσι.
1: Λοιπόν, τσέρι πάει εννοεί.
2: Κεράσι εσύ σήμερα, κεράσι εγώ αύριο.
0: Μπράβο.
1: Έγινε. Ιωάννα μου, καινούργια παίκτρια.
2: Όχι, έχω ξαναπαίξει.
1: Α, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
2: Βιωτία.
1: Και Ρόσκοπα είναι δικό σου, έχασε.
0: Για να ξέρει που θα πάει.
2: Ξέρω, γεια.
0: Κέικ βανίλια.
1: Κέικ βανίλια, πολύ ωραία απάντηση. Πάμε να την παίξουμε.
0: Ζωή.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ζωή μου. Τι είναι αυτό που το οποίο σερβίρει στους καλεσμένους στο 14%?
3: Εγώ θα έλεγα παστάκια.
1: Παστάκια, ωραία. Με τι γεύση?
3: Ανάμεικτο.
1: Το ανάμεικτο. Ζωή μου, καινούργια παίκτρια.
3: Ναι.
1: Από πού μας έρχεσαι?
3: Από Σαλαμίνα.
1: Αχ, πολύ ωραία. Ρόσκοβας είναι δικό σου, έχασες.
3: Ευχαριστώ, γεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα Χριστό.
1: Έχω δώσει βοήθηση.
4: Καλημέρα.
0: Πες το ρε Χριστά.
1: Πάμε.
4: Εγώ είμαι, τι?
0: Ναι, εσύ είσαι, εσύ είσαι, Χρήστο μου, πες το.
4: Εγώ είμαι ανάμεσα σε δύο. Ή υποβρύχιο ή κόλυβα. Και θα διαλέξω το υποβρύχιο.
0: Το βάζει στη μέση και παίρνει ο καθένα με το κουτάλι του. Σωστό.
1: Μα Χρήστο μου, δεν ξέρει.
0: Και τα κόλληβα superfood, έτσι.
1: Ρόσκο, βάζει είναι δικό σου. Πάμε να παίξουμε με πιο σοβαρέ απαντησούλε. Μπαμπάι, Χρήστο.
0: Γιατί ο άνθρωπο παίρνει και κόλληβα.
1: Μα είπα ότι βγαίνει και ατομικό και σε ολόκληρο πράγμα.
0: Βγαίνει οικογενειακό κόλληβα παγωτό.
1: Προχώρα.
0: Εκεί η Θεσσαλονίκη το έχετε.
1: Προχώρα.
0: Καλημέρα, Άννα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άννα μου. Ποιο είναι το γλυκό το οποίο σερβίρει το 14% στου καλεσμένου?
5: Το ρεβανί.
1: Πολύ ωραίο το ρεβανί. Άννα, καινούργια παίκτρια.
5: Ναι.
1: Από πού μας έρχεσαι?
5: Από Σέρες.
1: Πολύ ωραία. Και εκεί στις Σέρες κάνετε κάτι γλυκά υπέροχα. Άννα, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Ιωσήφ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ιωσήφ μου. Ποιο είναι το γλυκό που κερνάει το 14% στους καλεσμένους?
6: Μήπως είναι γλυκό του κουταλιού?
1: Δεν είναι, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, Ιωσήφ μου. Ανθή. Ανθή.
1: Ανθή.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ανθή μου. Ποιο είναι το γλυκό που σερβίρει?
7: Ταιριάξατε την ίδια μπλούζα, βλέπω. Όλο μορφήσετε κάθε μέρα πάντω.
1: Φτύστε μα, φτύστε μα.
0: Άσε με, ρε Ανθή. Λερώθηκε η προηγούμενη
7: μέρα. Βρε, παιδιά, ένα πρόβλημα.
0: Έλα.
7: Μόνο εσεί μπορείτε να με βοηθήσετε.
0: Τι έγινε?
1: Τι έπαθε?
7: Ξέρω την απάντηση, αλλά δεν ξέρω την ερώτηση.
0: Τέλεια. Πε μα την απάντηση, να σου πούμε την ερώτηση.
1: Μπράβο.
0: Πάμε. Τι κερνάει το 14% τους καλεσμένους από γλυκό?
7: Ανάλογα το φούρνο. Πες μου ποιος φούρνος είναι να σου πω.
1: Τώρα Ανθή μου, πες εσύ κάτι που ξέρεις την απάντηση.
0: Εκεί που είσαι εσύ, πού να ξέρω τι φούρνο έχει?
1: Έλα, πάμε.
0: Ξυλόφουρνο.
1: Δώσε. Έλα καλέ.
7: Εγώ να σου πω τώρα την αλήθεια. Πάντως είσαι πάρα πολύ αξιόλογο ζευγάρι, πάρα πολύ.
0: Εσύ θες να μας τα φτιάξεις τώρα, δηλαδή.
7: Λοιπόν, είσαστε πολύ όμορφοι, έξυπνοι, με χιούμορ. Μπράβο σας, παιδιά.
1: Είσαι μας.
0: Είναι ένας φουλάδος ραδιόφωνο, ακούς μας, είπες και έξυπνος και όμορφος. Τι ακούστε,
1: παιδιά, ο χρόνος.
7: Μα είστε, αφού είστε.
1: Σταμάτα.
7: Και να κατέβετε και στις εκλογές, θα πάρετε πολλούς ψήφους.
0: Τέλεια.
1: Μα δεν είσαι και εσύ καλά, εκεί στην Πάτμο θα έρθουμε.
0: Εκεί, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν είναι υποψήφι, θα έχετε. Μένα και τη Μαρία.
1: Πάμε, Ανθή, πες απάντηση.
0: Ανθή μου, φίλια πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, παιδιά.
1: Δεν μας είπε την απάντησή της.
0: Παιδιά, ο χρόνος μας πιέζει, πάω για την τελευταία τριάδα. Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Δώσε.
0: Γεωργία.
26: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
26: Από Ζαχαρίλια.
1: Πολύ. Όχι, και ένα μπεμπάκι δίπλα σου, πείτε την απάντησή σας.
26: Κέικ βανίλια.
1: Κέικ βανίλια μου αρέσει πάρα πολύ. Είστε τόσο κοντά. Ρόσκο, βάζει είναι δικό σου. Έχασε.
0: Ρε, δεν πειράζει. Φίλια πολλά. Καλημέρα, Κώστα.
27: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες τώρα, Κωστή.
27: Νομίζω το παγωτό.
1: Α, ωραία. Κώστα μου, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο? Καινούριο παίκτη βλέπω.
27: Από Αθήνα.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Κώστα. Έχασε.
0: Ωραία, Κωστή. Καλημέρα. Καλημέρα,
1: παιδιά,
0: Αθήνα.
1: Παιδιά, είναι κάτι το.
26: Καλημέρα, παιδιά.
0: Είσαι τελευταία το Μοϊκανών.
26: Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
26: Να είστε καλά. Μήπως είναι cheesecake?
1: Το έχουμε πει, ρε παιδιά, το cheesecake. Ροσκουβάς είναι δικό σου, Αθηνά μου.
26: Okay.
0: Γεια σου, Αθηνά. Ευχαριστούμε πολύ. Θηρίο μου, πάρ' το. Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Αλήθεια.
0: 1-0 το σκορ, δεν πειράζει, παιδιά. Πολύ νωρίς ακόμα. Αρχή της εβδομάδας. Πάντα μας πάει καλύτερα όταν η εβδομάδα ξεκινάει με ητά.
28: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
8: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
9: Παλόκα είναι.
8: Πού το ξέρεις?
9: Πού το πιμέρι.
8: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
9: Και αυτό Παλόκα.
8: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
9: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
8: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
9: Τα πάντα έχει.
8: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
9: Άννα, γεια σου.
8: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
9: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
9: Τηλέφωνο 2221-051-601.
8: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
10: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
11: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.

0: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
1: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονοτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονοτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
2: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
0: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και όπου και αν πας, smile bus. Εκεί σε περιμένει στα χτέλη της Καλκίδας για να πάρεις ό,τι χρειάζεται για το δικό σου δρομολόγιο. Θέλεις καφεδάκι, θέλεις snack, θέλεις σαντουιτσάκι, σαλάτα, νεράκι. Ό,τι χρειάζεσαι είναι εκεί. Επίσης έχουμε και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αλλά έχουμε και ό,τι αξεσουάρ χρειάζεσαι για να κάνεις τη διαδρομή σου ακόμα πιο εύκολη, ακόμα καλύτερη και ακόμα πιο ευχάριστη. Smile bus στα χτέλη της Καλκίδας σε περιμένει. Παρ' όλα αυτά μας περιμένει ένας περίεργος καιρός αυτή την εβδομάδα, διότι μία κρύο, μία ζέστη, μία κρύο, μία ζέστη. Μαθαίνω και ότι έχουμε και κρούσματα COVID γύρω-γύρω.
1: Ναι. Αλήθεια. Ναι. Τη γρίπη είχαμε.
0: Όχι, έμαθα ότι κυκλοφορεί λέει πάλι COVID και με αυτόν τον καιρό τώρα τι να σας πω, παιδιά. Σήμερα έχουμε 24, αύριο έχουμε 17. Με βροχής. Χθες είχαμε βροχές, σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια. Οπότε 24 σήμερα για την πόλη της Καλκίδας, σας μείνουμε εκεί. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με ένα 27, έτσι ωραίο, περιποιημένο και αύριο 20 με βροχές. Τέλειο.
1: Μάλιστα.
0: Η Θεσσαλονίκη σε ένα δικό της κόσμο, 24 με ηλιοφάνεια.
1: Λοιπόν, για τα δικά σας τα wake up call για να ξυπνήσουμε τους δικούς σας αγαπημένους ανθρώπους, ξέρετε τι κάνετε. 697-800-1048. 697-800-1048. Στέλνετε το μηνυματάκι σας στο Viber. Κάνουμε πολύ ωραίες φαρσούλες. Έχουμε τα πάντα. Τους πιάνουμε όλους κότσους και δεν καταλαβαίνεις από πού του ήρθε. Οπότε τι θα κάνεις εσύ?
0: Μόνο αυτός μας καταλαβαίνει.
1: Στέλνεις τον αριθμό του, τι θέλεις να του πούμε, τι φαρσούλα θέλεις να του κάνουμε. 697-800-1048.

0: debaixo, é debaixo. É la brechula. Maracay sacando erótico María. Ένα πρε, σε νιώρ, σου λέει τώρα μπει κομμωτήριο. Είναι εκεί, χαμό θα γίνεται. Μπιστολάκια παρά μπιστολάκια.
1: Είχε συνδεθεί με τον τηλεφωνική του συνδρομητή.
2: Έλα τώρα. Δεν προσπαθήσαμε.
0: Ήθελα να κλείσω κούρεμα. Τέλο πάντων. Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
0: Πολύ ωραία. Κοίταμε.
2: Τι θέλει, Γιώργο.
0: Μπαίνει σε ένα δωμάτιο με 100 δολοφόνου. Σκοτώνει τον έναν.
2: Ναι.
0: Όσοι μένουν.
2: Μπαίνω σε ένα δωμάτιο με 100 δολοφόνους, σκοτώνω τον έναν.
0: Πόσοι μένω.
2: Πόσοι μένω. 99. Τσου.
0: Όχι. Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο με 100 δολοφόνους, σκοτώνεις τον έναν.
2: Ναι.
0: Πόσοι μένω.
2: 99 κατασκευαστές.
0: 100, Μαρή, 100.
2: Γιατί?
0: Αφού σκοτώσεις έναν, δεν είσαι δολοφόνος κι εσύ.
2: Γιώργο, έλεος. Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο Shock FM Morning Show. Καθημερινά τρεις από εσάς κάνετε τη δική σας μαντεψιά και μπορεί να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο Shock FM Morning Show. Για ακούστε και θυμηθείτε. Έχουμε πει χτυπωτές δεν είναι. Άλογα, πλυντήρια, τρένα, ενώσεις γεφυρών, παλμογράφους, καρδιογράφους, υπερηχογραφήματα. Παιδιά, αυτά δεν είναι, αλλά κάτι άλλο είναι. Τι είναι αυτό? Η βοήθεια που δώσαμε την Παρασκευή που
3: σωστά,
2: μας πέρασε
3: σωστά.
2: Είναι ότι κάνουμε κάτι μόνοι μας στο μπάνιο.
3: Ναι.
2: Μεγάλη βοήθεια. 2-10-300-104-8 για κάνει τη δική σου μαντεψιά. Άκου πολύ προσεκτικά. 2-10-300-104-8.
0: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning.
5: Good morning.
6: Good morning, everyone.
0: Wake up. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Αστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
5: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
12: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22210-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
13: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
15: Καλημέρα.
16: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
15: Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
16: Στο καφέ Morning Show.
15: Μόνο αυτό.
16: Στο καφέ 104,7.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλή εβδομάδα, Μαρίνα μου. Για πες μου λίγο, τι
2: είναι. Καλή εβδομάδα.
1: Τι είναι τούτο εδώ. Πού πάει το μυαλό σου,
2: Γιώργο? Στην αρχή σκέφτηκα τρακτέρ που μπαλιάζει τις μπάλες.
1: Ναι.
2: Αλλά άκουσα live προχτές ένα παρόμοιο ήχο και νομίζω πως είναι η σκίστρα που σκίζει τους τάκους από τα ξύλα.
3: Τι είπε?
1: Η σκίστρα που... αυτό που σκίζει τα ξύλα στη μέση για τον Τζάκι.
2: Ναι.
1: Που παίρνει τα κούτσουρα και κατεβαίνει.
3: Α.
1: Μάλιστα, από τρακτέρ πήγαμε σε ξύλα.
2: Κοίταξε, και αυτό πάνω σε τρακτέρ είναι.
1: Ναι.
2: Περισσότερες φορές.
1: Γενικά έχεις ένα θέμα με τα τρακτέρ. Έχεις πολλά. Δεν είναι, ρε Μαρίνα μου. Δεν είναι όμως ούτε αυτό.
2: Όχι, ρε γάμο το πάλι.
1: Λοιπόν, κάνε και αύριο μαντεψιά. Κάνε και αύριο μαντεψιά. Δήλωση συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου? Πού πάει το μυαλό σου?
4: Μήπως είναι ο τρίφτης που τρίβουμε, αυτό το μαντολίνο που κόβει φέτες?
1: Ο τρίφτης ή το μαντολίνο? Δεν είναι ούτε ο τρίφτης ούτε το μαντολίνο. Δυστυχώς, Αλέξανδρε, δεν πειράζει. Καλημέρα, Θοδωρή.
5: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Θοδωρή. Καλή εβδομάδα. Γεια, ακού.
5: Γιώργο.
1: Έλα.
5: Άιρις Βέρια, στέλνεις?
1: Ποιο?
5: Άιρις Βέρια, στέλνεις?
3: Άιρις Βέρια.
1: Εννοείται, εννοείται, αδελφέ. Και στα φέρνω και ο ίδιος, άμα θες.
5: Ωραία, φίλε, το καλύτερο. Κερνάω ρεβανί. Είναι το ποτιστικό, το αυτόματο.
1: Το αυτόματο ποτιστικό.
5: Καταλαβες.
1: Ναι, που φτύνει το νερό.
5: Ναι, ναι.
1: Λες να ανέβουμε μια βόλτα στη Βέρεια και να φάμε ραβανί με παγωτό και να σταφέρω εγώ τα μετρητά κατευθείαν?
5: Θα χαρώ πολύ.
1: Κι εγώ θα χαρώ, αλλά θα μείνουμε στο ραβανί. Θα μείνουμε στο ραβανί. Δεν πειράζει, ρε Θοδωρή μου. Μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή στο 2-10-300-1048 για το μυστικό έχω Τσοκαφέ Morning Show. Ό,τι

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και πάμε σήμερα βολτούλα μέχρι τον Αλμπινίσι να πάρουμε το καφεδάκι μας, να πάρουμε το κρύο ή το ζεστό το καφεδάκι μας, να πάρουμε πολύ ωραία λουκανοπιτάκια, τυροπιτάκια, σπανακοτυροπιτάκια. Έχουμε και τέλειες κρέπες. Εάν θέλεις αλμυρή κρέπα όπως είναι φαν ο Γιώργος, διαλέγεις την κρέπα του Αλμπινίσι. Αν θέλεις γλυκιά κρέπα, διαλέγεις την κρέπα του Αλμπινίσι πάλι, όπως τρελαίνομαι και εγώ, γιατί έχει την καλύτερη μερέντα, την καλύτερη ζύμη, παιδιά, που κάνεις κρέπα. Ταυτοχρόνως θα βρεις και το ψωμάκι για το μεσημέρι, για την οικογένεια, φρεσκότατο, ποιοτικό, κατευθείαν από τον Παναλυμπινίσι, με ένα απλό τηλεφώνημα στο 22 210 64 36.
2: Μπράβο στη Φιλανδία ρε παιδιά, μπράβο στη Φιλανδία. Σκέφτηκε κάτι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι πρέπει να το υιοθετήσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Στο σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία έβαλαν ροζ καλαθάκια,
1: ναι,
2: για αυτούς που δείχνουν ότι είναι άτομα ελεύθερα και ανοιχτά να γνωρίσουν άλλον άνθρωπο.
1: Α,
2: λοιπόν, τέλειο, ωραίο.
1: Θυμάστε που...
2: Καροτσάκια όμως, δηλαδή...
1: Τι?
2: Εγώ π.χ. δεν παίρνω ποτέ καλαθάκι.
1: Γιατί?
2: Παίρνω καροτσάκι.
1: Άμα θες για τα γρήγορα, τα λίγα.
2: Πάλι καροτσάκι θα πάρω.
1: Γιατί?
2: Γιατί στηρίζομαι καλύτερα. Γέρος άνθρωπος.
1: Δεν είχε γίνει και στην Ιταλία όμως κάτι παρόμοιο που είχαν τους ανανάδες?
2: Ποιους ανανάδες?
1: Αυτοί που θέλανε να βρουν έτερο νήμιση και πηγαίνανε στο σούπερ μάρκετ. Τώρα η Φιλανδία μας τα έχει πει πρώτα η Ιταλία. Βάζανε στο καροτσάκι τους μέσα άνανα. Και ήξερε ότι είναι.
2: Και να μην έχει, λέει, πας μόνο για γκομενιλίκι και τέτοιο στο σούπερ μάρκετ. Και να μην έχει ανανά.
1: Και εδώ στην Ελλάδα το κάνουνε.
2: Τι κάνουνε?
1: Ξέρω από κορίτσια τα οποία έχουν πάει σούπερ μάρκετ και έχουν βάλει ανανά. Αλλά τίποτα δεν έχει συμβεί.
2: Τίποτα δεν έχει συμβεί.
1: Όχι. Πρέπει να φέρουμε κάτι στην Ελλάδα.
2: Παρ' όλα αυτά, τα καλαθάκια τα ροζ είναι για τους ελεύθερους και αυτοί που ψάχνονται, να το πω έτσι. Γιατί δεν ξέρει αν είναι παντρεμένος, δεν είναι.
1: Βασικό.
2: Ξέρει ότι η κραπέλα κρατάει ένα ροζ καλαθάκι. Δεν θα πρέπει να έχει για τους παντρεμένους, για τους χωρισμένους, τους ελεύθερους κτλ. Να έχει διάφορα χρώματα.
1: Όχι, Γιώργο, μετά θα μπερδευόμασταν. Τα μπούτια μας τα μπερδεύαμε.
2: Δεν πειράζει, ρε. Δεν πειράζει. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Πολύ καλή χωράνε.
2: Παρ' όλα αυτά, πέρα από την έρευνα της Φιλανδίας, εδώ στην Ελλάδα είμαστε πιο προχώ, αγάπη μου.
1: Κάνουμε κάτι, αυτό έλεγα.
2: Εδώ η Βασιλική θα μας δώσει τα φώτα της. Στα ελληνικά πάρτι στην Ελλάδα δεν έχουν καλαθάκια, έχουν ποτηράκια.
1: Ναι.
2: Το κάθε χρώμα ποτηριού, συγγνώμη λίγο Βασιλική, το κάθε χρώμα ποτηριού αντιστοιχεί και σε κάποιον και σε κάποια διάθεση που έχει, σωστά?
3: Σωστά. Εγώ βασικά έχω πάει σε πάρτι,
2: ναι,
3: που σου έχει τρία διαφορετικά χρώματα από ποτήρια,
2: ναι,
3: και γράφει πάνω, το έχουν γράψει ρε παιδί μου, ότι το ένα χρώμα είναι σε σχέση, σημαίνει,
2: ναι,
3: το άλλο ότι είναι περίπλοκο.
2: Αχα.
3: Και το άλλο τη ελεύθερο. Οπότε ανάλογα το ποτηράκι που κρατά θα έρθει να σε προσεγγίσει ο άλλο.
1: Συγγνώμη, τι πάρτι είναι αυτά?
2: Νεούζα.
1: Γιώργο.
4: Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι.
5: Καινούργιο τραγούδι.
4: Παίζει τώρα.

0: 20 ευρώ κιλοβατόρα.
1: Πεθαίνω για σένα, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σοκ FM Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
2: Γιώργος Καρτελιάς. Παιδιά, να πούμε λιγάκι, επειδή έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές εκεί στην Αυστραλία. Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας, South Melbourne. Στην South Melbourne, η οποία, παιδιά, ναι, αποτελείται από Έλληνες, η ομάδα άρα, και κατέκτησαν, λέει, το κύπελο Αυστραλίας, δηλαδή το outsider, και μπράβο
0: δεν
2: μας.
0: Δεν λέγεται, ας πούμε, Ελλάς Αυστραλία.
2: Κανονικά έτσι έπρεπε να λέγεται, όχι. South Melbourne, θέλω να σου πω ότι ήταν οι φίλαθλοι της ομάδας εκεί, δεν σταμάτησαν να τραγουδούν λεπτό συνθήματα ελληνικά με το βασικό Ελλάς. Έλας. Και στο τέλος, μόλις μπήκε το γκολ, γιατί από ό,τι κατάλαβα πήγε πέναλτι και το έχασε το τελευταίο η άλλη ομάδα, και έπαιξε, παιδιά, ένας Νότης Φακιανάκης, μα εγώ είμαι Έλληνας, και έβλεπες όλους τους Ελληνοαυστραλούς εκεί πέρα να γίνονται μια γροθιά.
0: Αυτό
2: μια...
0: είναι δραματικό το τραγούδι, δεν είναι για πανηγύρια.
2: Όχι, ρε.
1: Χρόνια ο σκοπός.
2: Πάνε στο ρεφρένε, Γιώργο.
0: Τι να κάνω τώρα, περίμενε.
1: Κι χωρίς Θεό.
0: Και ζεμπεκιά στη σέντρα.
2: Έλα, δώσε.

0: Εντάξει, τώρα για μεγάλη νίκη.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Τι κολλάει το τραγούδι τώρα.
1: Έλα μωρέ Γιώργο, τα παιδιά είναι στην ξενιτιά, τι δεν
0: καταλαβαίνεις. Καλά, δεν είπα κάτι ρε παιδί μου, είναι ένα δραματικό το τραγούδι. Αυτό είπα μόνο.
1: Αυτό θέλανε ένα τραγούδι.
0: Βάλε μια παπαρούνα, βάλε κάτι από σφακενάκι, κάτι άλλο.
1: Τι παπαρούνα καλέ. Εδώ πέρα χαιρόντουσαν που η Ελλάδα. Η Ελλάδα πραγματικά είναι σαν να πήρε το κύπελο Αυστραλίας. Και μπράβο μας.
0: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Τώρα και εγώ θα λέω ότι είμαι South Melbourne.
0: Αν είσαι από την Αυστραλία και υποστήριζε όλο αυτό το σκηνικό και έχει πάει και στο κύπελο, πάρε ένα τηλεφωνάκι 2-10-300-104-8.
1: Έχουμε τον κύριο Κώστα τον ταξιτζή που είναι στη Μελβούρνη. Έχουμε τη Βάλ που είναι επίσης στη Μελβούρνη. Έχουμε τον κύριο Αντώνιο ο οποίος είναι επίσης στη Μελβούρνη. Τόσο κόσμο έχουμε να πάρετε τηλέφωνο.
0: Καλά, τρία άτομα είπες.
1: Δεν θα είναι κι άλλα 1033.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Κοίτα πάτωμα.
2: Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
9: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου. Αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
10: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
11: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
12: Η θεατρική ομάδα Ανθιδόνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
13: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν είμαι παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
14: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
17: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό.
2: Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
0: Γιώργος και Μαρία.
18: Good morning. Good morning.
19: Good morning. Good morning, everyone.
0: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Όχι, όχι, δεν θα καείς καθόλου. Ούτε θα βραχείς, ούτε θα καείς. Γιατί έχουμε το Θανάση Ρώση, παιδιά, και τα Pergo System. Έρχονται στο χώρο μας και μας φτιάχνουν τον εξωτερικό μας χώρο όπως ακριβώς είναι. Γιατί χθες, ας πούμε, με τον Μπουρίνι που πέρασε, θα μπορούσαμε αν είχα έρθει ο Θανάσης Ρώσης να μας φτιάξει την περγολά μας, να μας φτιάξει την τέτα μας, να ράξουμε στο μπαλκόνι, στη βεράντα ή στον κήπο μας και να απολαύσουμε αυτό το μπουρινάκι και χωρίς να βραχούμε καθόλου. Οπότε, παιδιά, www.rosis.gr 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες για να εκμεταλλευτούμε και τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού μας και να τον κάνουμε πανέμορφο. Γιατί οι βροχές έρχονται από αύριο.
1: Και δεν σταματάνε.
0: Όχι, αύριο μεθαύριο λέει οι βροχές για την πόλη της Χαλκίδας. Σήμερα πάμε ένα καθαρό ουρανό με 24. Αύριο 20 με τσουρ. Από το 20, παιδιά, πάμε στο 14 με 15 και βρόχα.
1: Δεν είναι τέλειο όμως που ανοίγεις τα παράθυρα, ακούς το μπουμπουνιτό, ακούς το τσουρ της βροχής.
0: Αναποσύρουν τα φώτα.
1: Ε, όχι, δεν είχαμε
0: καλή. Αν την δώσει τάση.
1: Καλή, Γιώργο. Όχι.
0: Δεν είπα ότι είχαμε. Λέω
1: δεν είχαμε, δεν τα έχεις αυτά. Φτιάχνεις το ζεστό σου.
0: Εμείς δεν είχαμε, δεν ξέρω που αλλού μπορεί να.
1: Βάζεις το βιβλίο σου το αγαπημένο, κάθεσαι καναπεδά. Άρα,
0: ποιο βιβλίο, αγαπημένο. Παίρνεις το κινητό και το δίνεις και καταλαβαίνει.
1: Όχι, ρε, το κινητό το έχεις πάντα, ρε, εσύ, Γιώργο. Βρείτε διαφορετικούς τρόπους. Πάρε το βιβλίο σου, φτιάξε, μαγείρεψε κάτι ωραίο. Βάλε ένα ποτήρι κρασί να πιεις. Βάλε το ωραίο σου το τσαγάκι μετά. Κάντο μόνη σου το καλύτερο απόγευμα, ρε, παιδί μου.
0: Κάντο να ζηλεύεις μόνη σου που το καλύτερο απόγευμα.
1: Ναι.
0: Για πες μας το καλύτερο απόγευμα το δικό σου.
1: Εγώ το έζησα εχθές.
0: Δηλαδή.
1: Μόλις το είπα.
0: Το έκανες μόνη σου στο σαλόνι σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι στο σαλόνι κάθισα, πήρα το αγαπημένο μου βιβλίο.
0: Harley Quinn.
1: Έφτιαξα. Όχι, Dan Brown.
0: Τίτλο?
1: Το μυστικό των μυστικών. Γιώργο!
0: Αφού το έμαθες, δεν είναι πια
1: μυστικό. Δεν το έμαθα ακόμα, 980 σελίδες είναι το άτομο.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Έλα.
0: Γιατί τα βιβλία το βγάζουν το μυστικό, αφού το μαθαίνουμε.
1: Ε, ναι, πώς!
0: Ε, δεν είναι μυστικό!
1: Ναι, είναι αυτός που έγραψε τον κώδικα Da Vinci.
0: Ας βγάλουν αυτό που θα μάθεις.
1: Δεν είναι πια σάρικο.
0: Το μυστικό που θα μάθεις. Αφού δεν είναι πια μυστικό.
1: Ρε, παιδί μου, όλα τα βιβλία, όπως ας πούμε και του Φίτσεκ, επειδή είναι πάρα πολύ ωραία και μ' αρέσει αυτός ο συγγραφέας,
0: ναι.
1: Το ονομάζει η θεραπεία. Δεν θα σου πει ο COVID. Κατάλαβε, δηλαδή.
0: Θεραπεία. Πάει η γιαγιά στο βιβλιοπωλείο, βλέπει θεραπεία. Λέει, κάτσε να πάρουμε να δούμε για την αθρίτιδα. Λέει, τίποτα.
1: Έλα, οπότε πάρε το βιβλίο σου. Κάνε πράγματα τα οποία σου αρέσουν. Πώς θα ήταν το τέλειο απόγευμά σου όταν ανέβρεχε και είχε ένα πεντάωρο μπροστά σου χωρίς να σε ενοχλεί τίποτα άλλο.
0: Πεντάωρο, ησυχία πεντάωρου.
1: Ναι, ας πούμε 3 με 8.
0: 8 με 6 το πρωί κοιμάμαι.
1: 9,5 ώρα πήγα για ύπνο. Αλλά παρόλα αυτά.
0: Σαν να ζει μόνη τη σε ένα σπίτι και δεν ξέρει να κάνει.
1: Εγώ χθες μαγείρεψα.
0: Ναι.
1: Έφτιαξα πολύ ωραία πράγματα που αν και μου είπαν στο mini market να πω τη συνταγή σήμερα, ειδικά να την ακούσεις κι εσύ. Έκανα στο φούρνο ένα protein bowl, έκανα γλυκοπατάτα με κιμά, αβοκάντο cottage και
0: αβοκάντο
1: και σως από spicy mayo σιράτσα.
0: Είχες και στο χωριό σου τέτοια, σου φτιάχνει η γιαγιά σου. Εκεί στο ρετζίκι, ξύπνα η γιαγιά το πρωί ήταν. Και έλεγε κόψε τα αβοκάντο να τα βάλω με το cottage cheese για τη Μαράι. Μαράια Κάρι. Και η Μαρία θέλει cottage το πρωί, παππού.
1: Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ νόστιμο, μην τον ακούτε. Έβαλα μέσα κομμένη, τεμαχισμένη ντοματούλα, τεμαχισμένο αβοκάντο και φλούδες από το μάγκο μέσα, το ζουμί του. Ήταν
0: και αβοκάντο
1: τέλειο.
0: Και μάγκο.

0: Τέλει, μην το συζητά. Όποιο θέλει συνταγή, τη βρίσκεται στο προφίλ μου στο Instagram να τα δώσω.
1: Όταν τα τρώω και ο Ταρζάν, αυτά το κοροϊδεύα.
0: Θα σε χτυπήσω. Θα σε χτυπήσω, αλήθεια σου λέω.
1: Τότε δεν θα σου πω και εγώ το δικό μου μυστικό.
0: Ποιο μυστικό?
1: Πώς να βγάλεις εύκολα γρήγορα λεφτά από το κινητό σου παίζοντας παιχνίδι.
0: Δεν θα το πεις, δεν είναι χορηγός, καλέ. Τι λες?
2: Ας σου λέω.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Το τρελό περίπτερο θα σας πω ότι είναι ο καλύτερος προορισμός τώρα που φθινοποριάζει. Γιατί? Γιατί θα βρεις καφεδάκι, θα βρεις ωραιότατα σνακ, αλλά θα βρεις και όλα τα κρουασάν μόλτο με πραγματικά. Λες και είναι τζάμπα. Με μόνο ένα ευρώ. Πηγαίνεις λοιπόν, παίρνεις το καφεδάκι σου, παίρνεις το κρουασάν σου, το μόλτο, με ό,τι γεύση και αν σου αρέσει, το βάζεις στο στιέρα και αν βρέχει έξω, βάζεις καφέ και πατικωμένο κρουασάν. Μουά, και έχεις φτιάξει το καλύτερο σνακ που μπορείς. Έτσι βροχερό, με το βιβλίο σου να περνάς υπέροχα και ακόμα και ομπρέλα έχει ρε στο τρελό περίπτερο. Όλα αυτά στη πιάτσα των ταξί, στην παλιά γεφύρα της Χαλκίδας και φυσικά στην παραλία της Νέας Αρτάκης 24 ώρες το 24ωρο. Ανοιχτό.
0: Έρχεται.
2: Έρχεται, παιδιά, έρχεται. Έρχεται σε λίγες μέρες. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει η αποκάλυψη, αυτό το υπέροχο μυστικό που έχεις κρατήσει και καλά κάνεις εσύ που το έχεις καταλάβει. Αλλά εσύ που δεν έχεις καταλάβει. Τι είναι αυτό που έρχεται?
0: Έρχεται.
1: Παιχνίδι έχετε πει ότι έρχεται. Αμάξε. Νέα εκπομπή ότι έρχεται. Νέος διάσημος ότι έρχεται.
2: Ντουέτο εκπομπής μετά από εμάς.
1: Ντουέτο εκπομπής μετά από εμάς. Αλήθεια. Ντουέτο νέο τραγούδι. Ότι ετοιμάζομαι το Γιώργο. Νέα σειρά που ετοιμάζομαι με το Γιώργο στα social.
2: Ετοιμάζομαι τραγούδι. Μισό λαλαλα, μισό κανονικό.
1: Τι μπορεί να είναι. Στείλε τώρα το μήνυμά σου στο 697-800-1048. Γιατί παιδιά, κάτι έρχεται.
0: Έρχεται.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθες ξανά. Άλλη μια Δευτέρα, παρεούλα.
1: Καλή εβδομάδα, παιδιά, τι κάνεις, μωράκι μου, πώς
0: είσαι? Καλά, τι να κάνω, θα ήθελα να ήμουν σε άδεια.
1: Πάλι!
0: Πότε πήρα?
1: Δεν έχει σημασία, αλλά το λες συνέχεια.
0: Δηλαδή, να σου,
1: γιατί
0: πω,
1: δεν
0: να, να σου πω κάτι τώρα.
1: Θα κάνω εγώ με τον άλλον.
0: Μεταξύ μας. Όχι, δεν σου λέω τίποτα, άστο.
1: Γιατί θα κάτσω εγώ να σε αντικαταστήσω 10 μέρες, πώς θα φύγεις?
0: Δηλαδή, ζηλεύω πάρα πολύ τα άτομα τα οποία έχουν μπούκομα και είναι λίγο αρρωστούλικα.
1: Και τι θες να σε, και εσύ, ταύλα?
0: Ναι, για να μην.
1: Την ψυχανόμαλη, ρε. Καλά, ρε. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε στο Optics Pool, Κανάρι 7 βαθιά. Βλέπεις, θα πάρουμε γυαλιά. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά μοιοπία, τα πάντα θα πάρουμε, και γυαλιά που τα οποία θα μας κάνουν να αποφύγουμε κάθε αρρώστια. Θα τη βλέπεις από μακριά να έρχεται και λες, αλλαγή στενού. Optics Poly, Κανάρι 7 βαθιά Βλυδές, εκεί μας περιμένουν εκτός άρες. 60% κάτω σε όλα τα επώνυμα γυαλιά. Και Gucci και Armani και ό,τι θες. Και σε πολυεστιακά γυαλιά, για να βλέπεις κοντά μακριά με ένα ζευγάρι. Mm-hmm. Μην κουβαλάς μαζί σου 15 ζευγάρια γυαλιά. Τα Optics Poly φροντίζουν για εσένα και πάρα πολύ οικονομικά. Και μίλαγα με μια φίλη προχθές.
0: Για πες.
1: Και είχε ένα θεματάκι και λέω, κάτσε, θα το πω στην εκπομπή, Ρένια μου λέει. Θα το πω στην εκπομπή μαζί με τη Μαρία να το συζητήσουμε.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Γυναίκο παρέα. Λοιπόν, έρχεται και μου λέει, πώς να πει ευγενικά στο αγόρι της ότι οι τρίχες στα γεννητικά του όργανα την ενοχλούν.
0: Ιου.
1: Και λέω, κάτσε να το συζητήσω με το μαράκι να δούμε τι έχει να πει.
0: Ναι. Ξηρίσου.
1: Όχι.
0: Έχω πρόβλημα.
1: Πώς θα το πει ευγενικά, ρε.
0: Γιατί ευγενικό είναι ξηρίσου.
1: Το ξέρεις τι πάνω.
0: Κόρη στον Αμαζόνιο.
1: Το βρήκα.
0: Έλα.
1: Πες του, έχει μαλλιάσει η γλώσσα σου.
0: Έλεο.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά. Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier, έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού, εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22-210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
3: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
4: Τέραπακ!
3: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
4: Τέραπακ!
3: Τι τέραπακ, παιδί μου!
5: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
6: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
7: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
8: Let's go!
9: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Κατάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, τα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Και ήρθε η ώρα για το αγαπημένο μας παιχνίδι. Έχουμε 5 ερωτήσεις, έχουμε 30 δευτερόλεπτα και ένα γράμμα από την αλφάβητο που πρέπει να δώσετε απαντήσεις σε ερωτήσεις που θα σας κάνω. Πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Σήμερα η Μαρία είμαι 100% σίγουρος ότι θα κερδίσει.
1: Φέρτο.
0: Δήλωνε συμμετοχή τώρα στο 210-300-1048 να παίξουμε, γιατί σήμερα έχουμε το Β και το Θ.
1: Β και Θ.
0: Εσύ θα παίξεις με το Δ. Για τους ακροατές, λέω, έχουμε Β, Θ. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. 2-10-300-104-8. Λοιπόν, Μαρία μου, θέλω να δείξεις το σωστό τρόπο να κερδίσει ο κόσμος.
1: Δώσε.
0: Ωραία, θα παίξεις με το Δ.
1: Ναι.
0: Όπως λέμε, Δημήτρης.
1: Το έχω.
0: Έχεις 30 δευτερόλεπτα και να μου πεις. Έχει ένα ρολόι. Φαντασίωση πολλών μαθητών.
1: Δασκάλα.
0: Ζητά συνέχεια από μένα. Ένα φρούτο.
1: Δαμάσκηνο.
0: Το παίρνεις από μια τράπεζα.
1: Δέμα.
0: Έχει ένα ρολόι.
1: Έχει ένα ρολόι.
0: Ζητά συνέχεια από μένα.
1: Την αγάπη σου, ξέρω εγώ.
0: Από Δέλτα.
1: Τι σου ζητάω, ρε Γιώργο.
0: Δανεικά.
1: Την προκύμερα.
0: Συνέχεια. 2-10-300-1048. Αν θέλετε δέμα, μην πάτε στην τράπεζα. 2-10-300-1048. Έχουμε το Β, έχουμε και το Θ. 2-10-300-1048.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: 2-10-300-104-8. Τι θα γίνει άρα για σημερινό μας παιχνίδι? Δηλώστε συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Πέτρο μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
1: Ανέτοιμος.
0: Θα παίξεις με το Β ή το Θ?
1: Με το
0: Θ,
1: να τα δυσκολεύσουμε τα πράγματα.
2: Στο αυτοκίνητο είσαι.
0: Ή στο μπάνιο.
2: Πού είσαι? Ναι.
0: Λοιπόν, Πέτρο, θέλω να μου πεις 30 δευτερόλεπτα με το γράμμα Θ απαντήσεις. Από Θ φίδια.
1: Φίδια.
0: Ναι, εκεί μπορείς να κάνεις σκι.
1: Α.
0: Σε αυτό υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί. Μαρία, έχεις πάθει και εσύ.
2: Θέατρο.
1: Θέατρο.
0: Είδος ταινίας.
1: Ο Φιρονός.
0: Είδος ταινίας, ρε, όχι τίτλος.
2: Θρίλερ.
0: Είδος ταινίας, όχι τίτλος.
2: Θρίλερ.
1: Θρίλερ.
0: Στα σκυλιά το βάζουν στον ποπό. Έχεις πάθει, Μαρία μου φαίνεται, Πέτρο.
2: Πολύ δύσκολο.
0: Δεν πειράζει, ρε Πέτρο, δεν πειράζει. Ξαναπάρε αύριο. 2-10-300-104-8. Έλα, ρε παιδιά, στα σκυλιά το βάζουν στον ποπό. Θερμόμετρο.
2: Εκεί το βάζουν το θερμόμετρο.
0: Δεν το έχεις δει.
2: Όχι. Δεν είχε ποτέ.
0: Πυρετό.
2: Πυρετούλη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8.

0: μισή ζωή. Χωρίς εσένα είναι ακόμα πιο ωραία. Και θα σου πω γιατί. Γιατί παραγγέλνεις από την πιτσαρία Λιμπινίση τα πάντα και είναι μόνο για πάρτι σου. Δεν τα μοιράζεσαι με κανέναν. Δεν θες, ρε παιδί μου, την πίτσα σου, την πίτσα σου, το πενιρλί σου να το μοιραστείς με κανέναν. Θες να το βάλεις κάτω μπροστά σου και να το τσακίσεις. Έχουμε μοναδικές επιλογές για εσένα στην πιτσαρία Λιμπινίση 22 210 25 20. Και σας προτείνω, παιδιά, να δοκιμάσετε εννοείται τη special πιτσάρα μας, να δοκιμάσετε καρμπονάρα και να τη βάλετε πάνω από την πίτσα. Επίσης, πεπερώνε, κλαμπ σάντουιτς, κοντομπουκές για τα παιδιά και έχουμε ένα μοναδικό ανεπανάληπτο μενού για όλους εσάς. 22-210-25-20 για περισσότερες λεπτομέρειες και να παραγγείλετε και εσείς να πάρετε σήμερα το βράδυ, παιδιά. Και δοκιμάστε και τα ωραία μπεργκεράκια που έχει ετοιμάσει ο Αλιμπινής για εμάς.
1: Λοιπόν, η μέρα μας οδηγεί να χρειαστούμε περισσότερη υπομονή, ιδιαίτερα σε συζητήσεις που αφορούν σχέσεις, οικογένεια, οικονομικά και επαγγελματικές ευθύνες. Πιο επηρεασμένα σήμερα Κρύοι, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι. Κρύε, η Δευτέρα σε καλεί να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία ένα θέμα που αφορά μια προσωπική σχέση ή μια οικονομική εκκρεμότητα. Η μέρα σου 1-6. Ταύρε, η ημέρα μπορεί να φέρει μικρές εντάσεις στη σχέση σου, ιδιαίτερα αν επιμείνεις να γίνει κάτι ακριβώς με τον τρόπο που έχεις στο μυαλό σου. Η μέρα σου 1-6. Δίδυμε, η Δευτέρα σε βοηθά να βάλεις σε τάξη τις εκκρεμότητές σου και να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί. Η μέρα σου 1-7. Καρκίνε, η προσοχή σου στρέφεται στην οικογένεια, στο σπίτι και στις προσωπικές σχέσεις, όπου ίσως χρειαστεί να εκφράσεις πιο ξεκάθαρα όσα αισθάνεσαι. Η μέρα σου 1-7. Λιονταράκια μου, η αρχή της εβδομάδας μπορεί να σε βρει πιο ευέξαπτο, ειδικά αν προκύψουν διαφωνίες στο σπίτι ή αν αισθανθείς πως κάποιος αμφισβητεί τις επιλογές σου. Η μέρα σου 1-6. Παρθένε, η μέρα ευνοεί την οργάνωση, την πρακτική σκέψη και την επίλυση ζητημάτων που απαιτούν προσοχή στη λεπτομέρεια. Η μέρα σου 1-8. Ζυγέ, η μέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τι θέλεις από τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου, ιδιαίτερα τώρα που βρίσκεις σε μια περίοδο προσωπικών αναθεωρήσεων. Η μέρα σου 1-7. Σκορπιέ, με τη σελήνη στο ζώδιο τα συναισθήματα γίνονται πιο έντονα και μπορεί να αισθανθείς την ανάγκη να εκφράσεις όσα κρατούσες μέσα σου. Η μέρα σου 1-7. Τοξότη, η Δευτέρα μπορεί να σου προσφέρει μια πιο αισιόδοξη οπτική για ένα θέμα που σε είχε προβληματίσει, αρκεί να μην βιαστείς να αποφασίσεις πριν εξετάσεις όλες τις παραμέτρους. Η μέρα σου 1-8. Εγώκερε, οι επαγγελματικές ευθύνες και οι στόχοι σου μπορεί να απαιτήσουν περισσότερη ενέργεια, όμως δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις κάθε δυσκολία σαν να εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα η λύση της. Η μέρα σου 1-7. Υδροχόε, σήμερα χρειάζεται να προσέξεις τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις απόψεις σου, καθώς μια διαφωνία με τον σύντροφο ή τον φίλο σου μπορεί εύκολα να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Η μέρα σου 1-7. Και ψαράκια, η Δευτέρα ευνοεί την αναζήτηση νέων ιδεών, τη μάθηση και τις συζητήσεις που μπορούν να διευρύνουν τους οριζοντές σου, ενώ μια διαφορετική άποψη ίσως σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η μέρα σου 1-8.
2: Έρχεται
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Τι τα πάτωμα.
5: Ωραίο, ε.
6: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις.
6: Ουτοπιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει.
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άνα γεια σου.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
11: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
12: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Σαν σήμερα το 1955 ο Άλαν διαβάζει το ποίημα του Το Ρουλιαχτό σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία και γίνεται γνωστό σε όλο το κοινό. Και έχουμε απόσπασμα βέβαια από το συγκεκριμένο ποίημα. Το Ρουλιαχτό.
2: Καλά, παιδί μου!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Η μαμά μου κοιμάται από τις 10 και 4, έχει κοιμηθεί και αυτή.
2: Σε ποιον εμείς?
1: Στη Μανούλα.
2: Ο μπαμπάς τι κάνει, άμα κοιμάται η μαμά, ο μπαμπάς τι κάνει?
1: Ο μπαμπάς κοιμάται επίσης τα μεσημέρια.
2: Ναι.
1: Και επίσης πάει με τη μαμά μου και κοιμάται.
2: Α, δεν κάθεται να δει τηλεόραση και τα λοιπά, την πέφτουνε κόφουνε για ύπνο.
1: Δεν έχουν τηλεόραση στο σπίτι οι γονείς μου.
2: Τι δεν έχουν τηλεόραση?
1: Δεν έχουν τηλεόραση εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι γονείς μου στο σπίτι.
2: Σε όλο το σπίτι? Άλλο συγκρονοτοκάμαρα. Σε όλο το σπίτι δεν έχουν
1: δεν
2: τηλεόραση.
1: Δεν υπάρχει τηλεόραση στο σπίτι μας.
2: Α, τι είναι, και τι κάνουνε? Τρία παιδιά να μου πει.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι?
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα!
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης.
8: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
9: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
13: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
14: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
15: Η θεατρική ομάδα Ανθιδόνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 12. Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Show FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θυμάμαι ρε παιδί μου μία εποχή,
2: ναι,
1: που δεν είχα νεύρα, δεν με νοιάζει απολύτως τίποτα.
2: Ναι, πότε ήταν αυτό?
1: Ήμουνα 4-5.
2: Πλάκα, δεν μπορώ άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανιάμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
2: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-73-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
4: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μίλησε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Βγάλε την μπαταρία, καλέ.
2: Είναι σαν το ανέκδοτο, δεν ξέρω πώς κλείνει.
1: Ποιο ανέκδοτο?
2: Έλα, τρεις φορές το έχω πει.
1: Αλήθεια.
2: Παναγία.
1: Ούτε που θυμάμαι.
2: Παίρνει μια τύπησα τηλέφωνο σε ένα sex shop και αρχίζει και λέει: Γεια σας! Sex shop εκεί! Ναι, λέει ο υπάλληλος στο τηλέφωνο. Εσείς πουλάτε δονητές super extra. Τους χιλιάριδες, τους 18 πόντους. Ναι, κυρία μου, ναι. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Πώς κλείνουν?
1: Θεέ μου, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Για εργαλεία, ένα μαγαζί.
11: Για μονοτικά, άλλο.
10: Για χρώματα, αλλού.
11: Για κήπο, κάπου αλλού.
10: Όχι.
11: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
10: Εργαλεία.
11: Δομικά υλικά.
10: Χρώματα.
11: Μονοτικά.
10: Γυψοσανίδες.
11: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
10: Μακίτα.
11: Σκιλ. Ολέο Μακ.
10: Φίσκαρς. Κερακόλ.
11: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
10: Δεδούσης Department Store.
11: Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός.
10: 21-7000-4433.
11: Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
10: δεν ψάχνεις αλλού.
12: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Βγήκαμε το χρυστάκι. Και εκεί που καθόμασταν μου λέει: έχω ονομάσει το μόριό μου ζωή. Γιατί η ζωή είναι σκληρή. Έλα ρε, του λέω. Αλήθεια ρε, του λέω. Η ζωή μπορεί να είναι σκληρή, αλλά είναι και μικρή, του λέω.
3: Μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
5: Shock FM 104,8.
0: Αλυμπινίσης, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Let's go!
4: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου. Αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
3: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, αλλά ντρέπομαι.
2: Θες, ρε, εσύ, Γιώργο.
1: Θέλω να σου πω κάτι, αλλά ντρέπομαι.
2: Κι εγώ το ίδιο.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Θες να το πούμε μαζί.
2: Άντε, πάμε.
1: Ένα, δύο, τρία. Έκλασα.
2: Σιλήθιος. Το είμαι σίγουρη πια.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι?
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα, γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
8: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
9: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
8: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
12: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
13: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
14: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Και να το κάνουν πραγματικότητα.
15: Ακαδημίες ΑΓΕΓ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
18: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 2.
19: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ Πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: πρωί μου.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Η μουσική μου.
1: Ο σταθμός μου.
0: Το καφέ 104,8.
2: Ωραία μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Με το Β' θα παίξω.
2: Με το Β'.
3: Το έπαθαν όλοι όταν είδαν τον Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι.
1: Βρυχάτε.
3: Πάνε πολύ πίσω από αυτό για μπαλαμούτι.
1: Βρυσάκι.
3: Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να βάζεις το δάχτυλό σου μέσα.
1: Στη βρύση.
3: Είναι μεγάλη και τριχωτή.
1: Ένα βόδι.
3: Έλα ρε Μαρία, τι να κάνω ρε Μαρία.
1: Είναι μεγάλο και τριχωτό.
3: Η βούρτσα.
1: Ποια βούρτσα ρε Γιώργο. Γιατί γελάς, δεν
3: καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχετε δει, πόσο είναι, τόση είναι η βούρτσα.
1: Είναι μεγάλη και τριχωτή η βούρτσα.
3: Δηλαδή συγγνώμη, 17 πόντι τι μικρό.
1: Με κλέβεις.
3: Δεν ήξερα ότι για σένα το 17 πόντι είναι μικρό.
1: Γιώργο, να μου κάνεις τη χάρη αγόρι μου.
3: Εγώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανίαμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier, έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία, αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού, εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22-210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
10: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
11: Τέραπακ!
10: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
11: Τέραπακ!
10: Τι τέραπακ, παιδί μου!
11: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
10: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας Σχηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
11: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
12: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
13: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
14: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση, τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες.
14: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση.
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σου.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

τίμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Η εγγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει και το αντιγράφουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πέρα από την έρευνα της Φιλανδίας, εδώ στην Ελλάδα είμαστε πιο προχώ, αγάπη μου.
2: Κάνουμε κάτι, αυτό έλεγα.
1: Και εδώ η Βασιλική θα μας δώσει τα φώτα της. Στα ελληνικά πάρτι στην Ελλάδα δεν έχουν καλαθάκια, έχουν ποτηράκια.
2: Τα έχω πάει σε πάρτι που σου έχει τρία διαφορετικά χρώματα από ποτήρια. Και γράφει πάνω, το έχουν γράψει ρε παιδί μου, ότι το ένα χρώμα είναι σε σχέση σημαίνει. Το άλλο ότι είναι περίπλοκο. Και το άλλο τη ελεύθερη. Οπότε ανάλογα το ποτηράκι που κρατά θα έρθει να σε προσεγγίσει ο άλλο.
1: Συγγνώμη,
2: τι πάρτι είναι αυτά.
1: Νιούζα.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Στο Cafe 104,8.
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γραμμιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα. Let's go!
3: Όλη μέρα αναμένω 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
0: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
4: C'est toi que je veux.
5: Le cinéma.
6: Your life belongs to
5: the cinema.
7: X-Refe-Vec.
5: Das Kino.
8: Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Είμαστε στη NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα. Λέει: βότκα.
3: Βότκα.
2: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσεις τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσεις εκεί στο διάστημα. Τσιγάρα! Βάλτε μου τσιγάρα! Να του μανιάζω! Τι να κάνουν, το γεμίζουνε τσιγάρα! Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουνε. Τι φλεωρό εσύ, θα μίλα να παζάρει ο άκουσο. Είχε γίνει κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα. Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός. Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει σαν γουράβα. Ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμότσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονοτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονοτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
8: Ένα τάκ και ξεκινάει παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
10: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 4.
14: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστίλ πρωτόγερος και στο προστίλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστίλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστίλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο με 100 δολοφόνους. Σκοτώνεις τον έναν.
2: Ναι.
1: Όσοι μένουν.
2: 99.
1: Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο με 100 δολοφόνους. Σκοτώνεις τον έναν.
2: Ναι.
1: Όσοι μένουν.
2: 99.
1: 100, Μαρία, 100.
2: Γιατί?
1: Αφού σκότωσες έναν, δεν είσαι δολοφόνος κι εσύ.
2: Γιώργο, έλεγε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Soccer Fan 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανίαμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
2: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
3: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
2: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
3: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
4: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Η θεατρική ομάδα Ανθιδόνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
11: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού? Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
12: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες,
13: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
14: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
15: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
16: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
17: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
16: Στην τράπεζα πήγες?
17: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
16: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
17: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
16: Και αυτή σου μύρισε?
17: Αυτή κι αν μου μύρισε.
16: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
17: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
16: Στον Αλεμπινίση?
17: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
16: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
17: Εντάξει, θα φας τώρα?
16: Όχι.
17: Θα φας?
16: Όχι.
17: Θα φας?
16: Ναι.
17: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
17: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
17: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
17: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
16: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
17: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
9: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
10: Τέραπα!
9: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
10: Τέραπακ!
9: Τι τέραπακ, παιδί μου!
10: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
9: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας Σχηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
10: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
11: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό, εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
12: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι, η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
13: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
14: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
13: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
16: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
15: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
16: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλή, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θα με βλετάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αξινόμη, διάχω καλά.
4: Σοκ FM απογεύματα.
0: Βρε καλώστα τα παιδιά. Έχεις καμιά γριούλα, ρε καλώστα.
2: Ακόμα αρρωστήσε.
0: Παιδιά, το πιστεύετε ότι ακόμα η φωνή μου δεν λέει να συνέλθει? Έρε τι έχω πάθει. Έρε τι έχω πάθει. Και να πεις ότι μίλησα και πολύ το Σαββατοκύριακο. Πήγα και σε κανένα αγώνα. Φώναξα.
2: Τι αγώνα, είχε αγώνα?
0: Ξέρω εγώ, δεν είχα την μπάσκετ ή κάτι αυτά.
2: Α,
0: ναι, μπράβο, να πεις ότι πήγα πουθενά. Έκανα τίποτα. Όχι, τίποτα. Στο σπίτι με τα τσαγάκια μου και τα χαμομηλάκια μου και τις βαλεριάνες μου.
2: Μπράβο, τουλάχιστον, ξέρεις τι, τουλάχιστον δεν χάλεσε λεφτά.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο, ναι. Εσύ τι έκανες, κάτι είδα, είχες πάει στενή πάλι.
2: Είχα πάει στενή, ναι. Την Κυριακή όμως.
0: Ναι, την Κυριακή.
2: Α, ναι, περίμενε. Με βάζει τώρα μπρος-πίσω, περίμενε. Σάββατο τι έκανα.
0: Α, δεν σχεσάω.
2: Ναι, Σάββατο τι έκανα. Πάλι βγήκα στη Χαλκίδα. Αυτά.
0: Είχε κόσμο.
2: Πότε, Σάββατο?
0: Ναι.
2: Όχι, τίποτα.
0: Τίποτα. Ξεραίλα, χωριό έχουμε γίνει.
2: Βρε, παιδί μου, έρημο σου λέω.
0: Ρε, παιδιά, γιατί έτσι, γιατί δεν βγαίνετε, βρε, τα Σάββατα, βρε. Βγαίνει και ο Αντρέας, βρε, ένα δικό κόσμο, βρε, και αναγκάζεται την Κυριακή να πάρει τα βουνά, φαλάκι, ξέρεις.
2: Την Κυριακή να ξέρει στενή. Α, δεν σου είπα τι έπαθα.
0: Τι?
2: Άστο, δεν είδε χθε με τη βροχή που έγινε χαμό στη Χαλκίδα?
0: Ναι, χαμούλης έγινε.
2: Πήγαμε να σκοτωθούμε χθες στην ταινή. Γιατί?
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ρε, εσύ.
0: Σας έπιασε αυτή η βροχή?
2: Ναι, δεν με νοιάζει ότι μας έπιασε. Είναι ότι εμείς όταν ήμασταν στενοί, πήραμε τηλέφωνο τους γονείς στη Χαλκίδα και λένε βρέχει πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Ωραία, ξεκινάμε.
0: Ναι.
2: Αλλά όταν εμείς ξεκινήσαμε, αυτό έρχονταν προς ταινή. Και μας έπιασε στενή. Και δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε. Ήμασταν 10 αμάξια με αλάρμ.
0: Τι λες τώρα.
2: Όχι,
0: φαντάζομαι, γιατί ναι. Αυτό που έκανε. Όλα αυτά τα κρέα γενικά καιρικά φαινόμενα, ρε παιδιά, που κάνει αυτή την περίοδο είναι λίγο για να φοβάσαι, έτσι. Αλλά μπράβο, καλά κάνετε, σταματήσατε και όλα καλά. Γυρίσατε με ασφάλεια.
2: Όχι, σταματήσαμε, πηγαίναμε με αλάρμ, ρε παιδί μου. Γύρισα 10 άτομα.
0: Α, πηγαίνατε σιγά-σιγά με αλάρμ. Σωστά.
2: Άστο, σου λέω, δεν υπήρχε.
0: Λοιπόν, τι κάνετε εσείς εκεί έξω, πώς ξεκίνησε η βδομαδούλα σας, η βδομαδίτσα σας, Δευτερίλα σήμερα? Για ξεκινήστε τα δικά σας ωραία μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε και σήμερα μαζί μας, εδώ είμαστε και το περιμένουμε. Ποδαρικό μας κάνει ο Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Να καίγομαι όπως καίγεσαι. Να καίγεσαι όπως καίγομαι, έστειλε ο Άλεξ. Για κάπου πάει τώρα αυτό να δεις.
1: Μήπως τα αφιερώνει κάπου.
0: Δεν ξέρω που τα αφιερώνει. Πάντως έτσι έχει στο Viber. Να καίγεσαι όπως καίγομαι. Και λέω κοίτα.
1: Δεν το λέει για μένα.
0: Λες, μπορεί να το λέει και για σένα. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτερούλα. Έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα, θέλουμε οπωσδήποτε να βγούμε έξω, γιατί σήμερα δεν θα βρέχει. Ενώ αύριο που θα ξεκινήσουν πάλι οι βροχές, θα λέτε πού να πάμε τώρα με τη βροχή.
1: Α, δεν θα βρέχει,
0: Σήμερα.
1: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω.
0: Εγώ από τον Γιώργο Καρτελιά το άκουσα το πρωί.
1: Ναι, τι είπε.
0: Που είπε ότι σήμερα δεν θα έχουμε βροχούλες στη Χαλκίδα.
1: Ορίστε.
0: Αλλά αύριο και μεθαύριο ετοιμαστείτε, γιατί θα γίνει τη τρελή στην πόλη.
1: Έρεσε και την Κυριακή, έλεγε, αλλά έλεγε όλη τη μέρα και τελικά ήταν το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ γι' αυτό το λέω, παιδιά. Οπότε σήμερα, επειδή δεν θα βρέξει, λογικά, να μου πει, θα έρθει και ο Κεφίρ σε λίγο να μας τα πει. Οπότε θα δούμε. Το επιστήμονας θα έρθει σε λίγο.
1: Καλή, ναι.
0: Αν σήμερα η παρέα κανονίσει έξοδο, να πάτε σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας, να φάτε τις περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, να φάτε τα μοναδικά αυτά εκλεκτά κρεατικά, τους αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας, δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Καλησπέρα στον Νίκο. Πάμε να διαβάσουμε έτσι 2-3 μηνυματάκια.
1: Ναι. Άκουσες κάτι, ρε εσύ? Όχι,
0: Όχι, τι ήτανε?
1: Τίποτα, νόμιζα ότι ήταν σεισμός.
0: Φωνές, ακούω. Σίγουρα σεισμός ή κάποιος σου είπε κάτι?
1: Όχι, ρε.

0: έτσι, αλήθεια σου λέω.
1: Άρα όχι να μου να ακούσω κάτι, μήπως κουνήθηκες εννοείς.
0: Λες να καλά, κουνιέμαι γενικά εγώ, μην νομίζεις.
1: Λοιπόν, καλησπέρα στον Νίκο. Πάλι Δευτέρα, λέει ο Νίκος. Γιατί να μην ξεκινάει η εβδομάδα από την Τετάρτη? Σας ψάχναμε την Παρασκευή. Την Παρασκευή πας και χαλαρώσουμε λιγάκι να ανοίξει η φωνή, αλλά όπως καταλαβαίνεις, τι και αν χαλαρώσαμε, η φωνή δεν λέει να ανοίξει, μου φαίνεται. Γεια σας, καλησπέρα στη νούμερο 1 απογευματινή μας συνήθεια. Καλησπέρα σε αυτό το παρεάκι που κάνει τα απογεύματά μας άκρος διασκεδαστικά, λέει ο Νεκτάριος.
0: Α, ευχαριστούμε πολύ.
1: Φύγαμε για άλλη μια εβδομάδα γεμάτη κέφι, γεμάτη θετική ενέργεια και αρκετή μουσική, εννοείται. Πολλά πολλά φιλιά, καλησπέρα και σε σένα. Και στον Άλεξ, καλησπέρα που λέει να καίγεσαι όπως καίγομαι. Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
0: Άρα το είπε και σένα, δεν κατάλαβα, μπερδεύτηκα.
1: Δεν ξέρω. Έτσι το είπα, το πιάσαμε το υπονοούμενο και κάπου πάει πάντως αυτό. Να. Όπου και να πάει, αρκεί να το πιάσαμε το υπονοούμενο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, όχι γιατί μας λέει τώρα η Άννα Βύση, η οποία Άννα Βύση, τι γίνεται ρε παιδιά με αυτή την ιστορία?
0: Άστο, γίνεται χαμός. Το ξέρεις με την. Γίνανε ελέγχοι και στους δύο, τώρα έχει γίνει Κόσοβο.
1: Ναι, πήγανε από την εφορία, σου λέει α, πολλά λεφτά παίζονται εδώ. Για να δούμε τι γίνεται. Όλοι αυτό του γυρίζει μπούμεραγκ. Εν τω μεταξύ, κάποιες καινούργιες συνομιλίες βγαίνουν σήμερα στο φως. Ότι και καλά, ο Νίκος Καρβέλας λέει: καλά, δεν τρέπεσαι, με έχεις αφήσει με 7.000 στην τράπεζα.
0: Ποιο από αυτά, α, και τη Βύση.
1: Ναι, όχι, ότι έχει αφήσει τον Νίκο Καρβέλα με 7.000. Εσύ λέει: ζεις μια πολυτελή ζωή.
0: Α,
1: στα κότερα, κότερα, ελικόπτερα, αυτό το ένα τ' άλλο. Και εμένα με έχεις αφήσει με 7.000 ευρώ στην
0: τράπεζα. Τι να κάνει, 7.000. Πολύ λίγα παιδιά. Ούτε μήκο να
1: δεν
0: πας.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν έλεγε πριν από πόσο καιρό ότι πήρε 800.000 καλή από την προηγούμενη συναυλία.
0: Α, τα πήρε τελικά. Άρα, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Ήθελε 1,5 εκατομμύριο, μετά δεν κατάλαβα τι
1: το
0: είναι.
1: Όχι, γιατί πάντως είναι το τελευταίο τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Καρβέλας στην Άννα Βύση.
0: Τώρα ξεκινάει και γράφουν άλλοι,
1: Και πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: με πονέσεις.
1: Καλησπέρα και στη Νικόλ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα έχει γενέθλια ο Πάρης μας, λέει, που κλείνει τα 12. Καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε. Και εμείς επίσης σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά να χαίρεστε το αγόρι σας. Ο Πάρης. Τι ωραίο όνομα. Ο Πάρης και η Ελένη. Αμέ, μόνο που εγώ δεν είμαι 12. Θα ήθελα, λέει, ε. Καλώστονα, καλώστονα.
2: Τι έγινε, κουκλάρα μου, τι έπαθε, πώ είσαι. Γιατί είσαι, πα... ακόμα, είσαι λίγο χάλια.
1: Όχι, εντάξει. Σε εμφάνιση. Σε εμφάνιση, εννοεί να είσαι καλά.
2: Τι θέλω και μιλάω.
1: Είναι που δεν βάφτηκα σήμερα, γι' αυτό φαίνομαι έτσι.
2: Δεν πειράζει, έχει φυσικό
1: μακιγιά. Αν με δει όμω με μακιγιά, θα δεν αλλάξει γνώμη.
2: Τι καλέ, αμέσω δεν με μακιγιά, θα σε γνωρίσω.
1: Αυτό. Όπω είμαι τώρα. Όχι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το λαιμό, ρε παιδί μου, ξέρετε, δεν μου πολύ περνάει. Αλλά.
2: Εντάξει,
1: σιγά-σιγά.
2: Όλο ο κόσμο έτσι είναι.
1: Βρε, το ξέρω.
2: Ναι, μην αγχώνεσαι ποτέ.
1: Είναι, λέει, έχει, λέει, σκάσει ένα ρινοϊό.
2: Ρινοϊό. Πρέπει να κάνουμε εμβολίο.
1: Δεν ξέρω, αλλά τώρα ξέρω εγώ αυτό έχω, λες. Δεν έχω πάει κιόλα σε γιατρό κιόλα. Τέλος πάντων, θα δω πώς θα είμαι αυτή την εβδομάδα και θα αποφασίσω. Εντάξει. Τι κάνεις εσύ, πώς είσαι?
2: Καλά, εντάξει, το ζουκού δεν έκανε κάτι. Εδώ χαλκίδα, βαρετά. Εντάξει.
1: Δεν ανέβασα και κανένα story να έχεις να
2: συζητάς. Δεν ανέβασα τίποτα.
1: Δεν ανέβασα και τίποτα.
2: Σεραίλα, ρε γαμώτο. Να σκάσω είμαι.
1: Για πες μας λίγο για τον καιρό. Οι δικές σου προβλέψεις είναι ίδιες με τον Γιώργο από το πρωί?
2: Λοιπόν, θα σου πω εγώ τώρα, κοριτσάρα μου, περίμενε. Λοιπόν, στη χαλκίδα που λέει σήμερα 12 Οκτωβρίου, ο καιρός είναι σχετικά καλός.
1: Ωραία.
2: Αλλά από αύριο αρχίζει να δροσίζει περισσότερο.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Η θερμοκρασία είναι ως 24, με ελάχιστη 14. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι, η ελάχιστη 14, η μέγιστη 24.
2: Μπράβο, ωραία. Πουλιά στον αέρα πιάνεις.
1: Πιάνω σήμερα, ναι.
2: Ναι, το απόγευμα θα φτάσει 23, αυτά. Ναι. Το βράδυ 18.
1: Για αύριο αυτά.
2: Όχι, ρε, για σήμερα.
1: Α, για σήμερα. Άρα δεν τον καταλαβαίνω. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ να τον καταλάβω. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την πάρτι του. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την πάρτι του. Λοιπόν, για αύριο θέλουμε να μας πεις και για μεθαύριο, που λένε ότι θα αρχίσει να πέσει, θα πέσει η θερμοκρασία αρκετά και αισθητά. Και όχι τίποτα. Όχι τώρα, παιδί μου, όταν θα ξανάρθει. Γιατί σε είδαμε στον πανικό στα μάτια. Δηλαδή, πραγματικά. Πήρε το κινητό και είμαι στον πανικό. Όταν θα ξανάρθει, λοιπόν, σε κανένα δύο ώρα, πότε θα έρθει.
2: Και δεν φεύγω, εδώ θα είμαι.
1: Μπράβο, εδώ θα είσαι τριγύρω. Α, ωραία, φτιάξε ένα καφέ, λέει, φτιάξε κάτι να φάμε και τέτοια πράγματα. Και τώρα που είπα να φάμε, πάμε, βρε παιδιά, στο αρτοποιείο Λιάτης να πάρουμε αυτό το ψωμάκι, το ωραίο, το χειροποίητο, αργής ορίμανσης ή μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Ό,τι και να επιλέξετε είναι σούπερ. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, στη Νέα Λάμψακο.
3: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
4: Κάτι μπαταρία, καλέ!
5: Είναι σαν το ανέκδοτο, δεν ξέρω πώς κλείνει.
4: Ποιο ανέκδοτο?
5: Έλα, τρεις φορές το έχω πει.
4: Αλήθεια.
5: Παναγία.
4: Δεν το θυμάμαι.
5: Παίρνει μια τύπησα τηλέφωνο σε ένα sex shop και αρχίζει και λέει: γεια σας! Sex shop εκεί! Ναι, λέει ο υπάλληλος στο τηλέφωνο. Εσείς πουλάτε δονητές super extra. Τους χιλιάριδες, τους 18 από τους. Ναι, κυρία μου, ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Πώς κλείνουν?
4: Θεέ μου, δεν μπορώ.
3: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8. Αλυμπινής είσαι. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 22210 2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-023-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
2: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσει θα πας.
7: Παρακαλώ.
8: Μαρία.
7: Έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
7: Ναι.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
7: Ναι, έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Όχι.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
7: Παρακαλώ.
9: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
10: απογεύματα. Εδώ είμαστε, τι καλά που περνάμε. Δευτερούλα σήμερα, καλή εβδομάδα για ακόμα μια φορά σε όλα τα παιδιά. Τι θέλεις?
11: Όχι, θέλω να σου...
10: Πρόσεξε σήμερα. Τι θέλεις?
11: Τι θέλεις? Εγώ τι θέλω, λέξε. Λοιπόν, άκουσα να δεις τώρα τι γίνεται. Δεν ξέρω αν το διαβάζει. Πηγαίνει για ψώνια, κάτσε λίγο πριν.
10: Έλα.
11: Πηγαίνει για ψώνια, λέω.
10: Πηγαίνω για ψώνια και πηγαίνω και σχετικά σε καθημερινή βάση στο σούπερ μάρκετ.
11: Σόπαρε.
10: Έχω καταντήσει παιδιά να πηγαίνω σε καθημερινή βάση στο σούπερ μάρκετ.
11: Τι πράγμα είναι αυτό?
10: Είναι πράγμα, ναι. Και γιατί χαλάμε και λεφτά. 20 ευρώ τη μία μέρα, 30 ευρώ την άλλη, 20 ευρώ τη μία. Πώ θα μαζεύονται την εβδομάδα?
11: Γι' αυτό
10: καλύτερα να πα μια φορά την εβδομάδα παρά κάθε μέρα.
11: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται σε κάποια σούπερ μάρκετ. Σε σούπερ μάρκετ, λέει, στη Φιλανδία.
10: Α, έχω πάει στη Φιλανδία.
11: Έχεις πάει Φιλανδία.
10: Ναι.
11: Μπράβο.
10: Είχα πάει με την Eurovision.
11: Να μαζί λεφτά. Άκου να δεις τώρα. Σε σούπερ...
10: Ο σταθμός ήταν, ο σταθμός με είχε στείλει. Αμάν πια, εκεί, άμα έχεις λεφτά. Είχα πάει με την Eurovision, σου λέω.
11: Ναι, μωρέ, κατάλαβα.
10: Άντε.
11: Λοιπόν, σούπερ μάρκετ που λέει στη Φιλανδία έβαλε ροζ καλάθια για να δείχνουν, λέει, ότι ένα άτομο είναι ελεύθερο και ανοιχτό να γνωρίσει κάποιον.
10: Παιδιά, πανέξυπνο.
11: Απίστευτο.
10: Έχω ενθουσιαστεί. Θα μου πεις γιατί, κυρία μου, παντρεμένε. Έχω ενθουσιαστεί όμως. Εγώ θα παίρνω πάντα το ροζ καλάθι.
11: Εγώ δεν το παίρνω γιατί είναι ροζ. Τι λέμε, ας περάσουν για τίποτα. Άσε από εκεί.
10: Παιδιά, είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Γιατί να σας πω και κάτι. Γίνονται και γνωριμίες μέσα στο σούπερ μάρκετ.
11: Έχει γνωρίσει κανένα στο σούπερ μάρκετ?
10: Εντάξει.
11: Πού, στη Μιζόνη, πανώ.
10: Γιατί το κοροϊδεύεις πάνω στο δωμείο. Κάποιος μου έδωσε τη σειρά του.
11: Ναι.
10: Ένα πράγμα είχε. Τέλος πάντων βγήκα εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τον ευχαρίστησα και αυτά.
11: Ναι.
10: Και μετά όταν βγήκα έξω στο αυτοκίνητο, μου έπιασε την κουβέντα.
11: Στην έπεσε εννοείς.
10: Μου την έπεσε αμέσως και εσύ μου έπιασε την κουβέντα. Οπότε ναι, σκέψου να είχα καιρό καλαθάκι, θα του είχα δείξει το ότι είμαι και ελεύθερη.
11: Μπράβο, ελεύθερη και ωραία.
10: Ενώ τώρα είχε και αυτό, τώρα σου λέει είναι, δεν είναι. Κατάλαβες.
11: Ναι.
10: Οπότε είναι αυτό καλό, παιδιά, να συμβεί και εδώ στην Ελλάδα. Γιατί πόσος κόσμος θεωρείτε ότι πηγαίνει σούπερ μάρκετ και γνωρίζει και κόσμο.
11: Καλά, εγώ πιστεύω στην Ελλάδα όλοι ροζ καλά θα παίρνανε. Ξέρεις και να σκάει γυναίκα, τι κάνεις!
10: Παιδιά, ναι, για πείτε μας, έχει κανένας γνωρίσει το έτερον του ήμις σε σούπερ μάρκετ? Αχ, μ' αρέσουν αυτές οι ιστορίες των σούπερ μάρκετ, τρελαίνομαι. Βιβλίο γράφω, σταμάτα, μην ξυνίζεις εσύ. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι σημαντικό. Κρατάς μυστικό? Γιατί αυτό που ετοιμάζουμε στον Shock FM δεν θα μείνει κρυφό για πολύ. Εσύ το υποψιάζεσαι ήδη, οι υπόλοιποι θα το μάθουν σύντομα.
12: Έρχεται.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Λοιπόν, είναι Δευτερούλα σήμερα. Μπορεί να είναι τα καταστήματα κλειστά, αλλά δεν πειράζει. Εγώ σας ανεβάζω τώρα, σας φτιάχνω από τώρα για να πάτε είτε αύριο το πρωί, είτε αύριο το απόγευμα στο αγαπημένο Unicorn που έχουν φέρει τα παιδιά μας. Πόπο! Να μην ξέρεις τι να πρωτοπάρεις, ρε παιδιά. Πραγματικά όμως. Να μπαίνεις σε ένα κατάστημα και να μην ξέρεις τι να πρωτοπάρεις. Κρυαζότου 41 βρίσκονται τα παιδιά μας εκεί στο Unicorn, στη Χαλκίδα μας, όπου θα πάρουμε τα εσώρουχά μας, τα βαμβακερά μας, τα ωραία μας, θα πάρουμε τις πιτζάμες μας για τα κορίτσια. Και όπως ασχολούνται με το γυμναστήριο, θα πάρουν τα κολάν τους, θα πάρουν τα μπουστάκια τους, τις κάλτσες τους, τις γυμναστηριακές, θα πάρουν τις κάλτσες για πιλάτες. Γιατί έχουμε και αυτά τώρα, κατάλαβες.
1: Δες, εγώ που θέλω να γραφτώ στο τένις τώρα που σου είπα, θα μπορώ να πάρω.
0: Να πάω να πάρεις κολάν.
1: Τι κολάν, μωρέ, κολάν θα πάρω. Αυτά τα αθλητικά.
0: Ναι, νομίζω έχει και για άντρες. Ναι, λογικά θα έχει, Επειδή ξέρω εγώ για κορίτσια λέω τώρα.
1: Δεν έχει αυτά τα unisex.
0: Α, δεν ξέρω, πήγαινε να δεις. Δεν ξέρεις. Στο πέστο, στο μέγεθό σου, όλο και κάτι. Θα δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ είσαι petit. Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας.
1: Και όπως ξέρεις, εγώ ρε παιδί μου, από το σουκού δεν έβαλα κόλλο, το ξέρεις. Είχα πάει βολτίτσες.
0: Καλά έκανες, ρε
1: ναι, παιδί. Δεν προλαβαίνω εσύ τις καθημερινές. Και οπότε πήγα και έκανα τα ψώνια μου το. Είχα πάει το Σάββατο.
0: Εξηγήθηκες πολύ καλά.
1: Ναι, τέλος πάντων, μου λες και πήγα πάει σε ένα, έτσι, με ένα πολυκατάστημα μεγάλο.
0: Μεγάλο.
1: Ναι.
0: Που ήταν ρόζ απ' έξω. Ναι, ναι, για βες.
1: Και πήγανε παιδί μου να ρωτήσω κάτι, πήγα να τσακωθώ.
0: Πάλι να τσακωθείς, μωρέ!
1: Παιδί μου, δεν φταίω εγώ. Έχω αυτό το μαγνήτη, σου λέω.
0: Η αλήθεια είναι ότι τον έχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και πήγα που λες ο Κακομοίρης. Μιλάω με μια κοπέλα, λέω γεια σας, λέω.
0: Γεια σας. Μήπως δεν ήσουν ευγενικός.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Όχι, είσαι ευγενικός αυτά. Όχι, το παίρνω πίσω.
1: Έξω είμαι ευγενικός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, λέω γεια σας, λέω. Μπορείτε, λέω, να μου πείτε που έχει, λέω, πολύ μπριζά. Ήθελα.
0: Θέλεις μόνο το πολύμπριζο κι εσύ.
1: Πήρα ένα τέλος πάντων κάτι πράγματα και θέλω, είχα μικρό πολύμπριζο. Είχα λίγες τρύπες και ήθελα περισσότερες.
0: Είχε μικρό πολύμπριζο.
1: Ναι,
0: δεν φταίω εγώ, αυτό λέει.
1: Και τι μου λέει.
0: Τι σου είπε εσύ, Αντρέα, κάτσε λίγο να καπνίσω ένα λεπτό να σε χαλαρώσω λίγο. Τι σου είπε, παλικάρι μου.
1: Έχω σχολάσει, μου λέει.
0: Άμα πήγε την ώρα που το θυμήθηκε και εσύ είχε σχολάσει η γυναίκα.
1: Πού να το ξέρω, τι ώρα σχολάει. Τέλος πάντων και ήταν δίπλα μια άλλη κοπέλα και λέω συγγνώμη, λέω που έχει την πολύμπριζο και μου λέει αχ, συγγνώμη, λέγομαι καινούρια.
0: Τελικά έφυγε χωρί πολύ μπριζό.
1: Όχι, ρώτησε αυτή που μου έχει σχολάσει.
0: Πάρε και το τι πάρε και το τι. Τώρα τι άξισε.

0: Καλησπέρα στο Θεόδωρο ή καλημέρα στο Θεόδωρο, γιατί μας ακούει από την άλλη μεριά του πλανήτη.
1: Σωστό.
0: Έξω λέει είμαι ευγενικός. Για σένα το λέει. Είπες έξω είσαι ευγενικός. Να φανταστώ δεν βγαίνει έξω αγοραφοβικός.
1: Α, αυτό εννοεί. Όχι, ρε, εσύ, άκου να δεις τι έλεγα. Εννοούσα, ρε παιδί μου, ότι έξω όταν μιλήσει με ένα ξένο. Ναι. Κατάλαβες, θα είσαι ευγενικός, αυτό εννοώ.
0: Ναι, παιδί μου, έξω είναι ευγενικός, μέσα είναι.
1: Τι. Άντε ρε, με δουλεύει τώρα.
0: Τώρα το κατάλαβα. Μέσα είναι. Τέλος πάντων, παιδιά, σήμερα η ερώτησή μας έχει να κάνει, είναι βιωματική, κατάλαβες. Δηλαδή έχει να κάνει με αυτό που πέρασα εγώ σήμερα και έζησα το πρωί.
1: Ναι.
0: Ξυπνάω που λες δευτερίλα σήμερα. Ακόμα η φωνή έτσι καλά κρατεί. Λέω δεν βαριέσαι, είχα και ένα πονοκέφαλο. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, ακούω το morning show, ακούγα τα παιδιά εκείνη την ώρα. Τι ώρα ήταν, δεν θυμάμαι. 9 θα ήταν, 9.30 ήταν, δεν θυμάμαι τι ώρα είναι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κάποια στιγμή, έτσι πως είμαι, ξέρω εγώ, μόνη μου, χαμένη στις σκέψεις μου.
1: Μπράβο.
0: Τι είπα τώρα, ρε εσύ.
1: Πω, πω.
0: Λοιπόν, παίζει τραγουδάρα, παίζει το τραγούδι που μου αρέσει αυτή την εποχή πάρα πολύ και πιάνω τον εαυτό μου να το δυναμώνει έτσι, αχ, πολύ δυνατά συναίσθητα, ρε παιδί μου.
1: Ποιο τραγούδι ήταν?
0: Ήταν του Γιώργου Μαζονάκη. Ώρες μικρές. Ώρες μικρές.
1: Δηλαδή,
0: παρόλο που εντάξει, το είχα σε μία κανονική ένταση για να ακούσω.
1: Κατάλαβα.
0: Τι λένε τα παιδιά το πρωί. Παρόλα αυτά, μόλις έπαιξε αυτό το τραγούδι, έπιασα τον εαυτό μου χωρίς να το σκεφτώ.
1: Ναι, το έχεις βάλει, το βάλει θέρμα.
0: Να το δυναμώσω πάρα πολύ. Αυτό το τραγούδι. Και ήθελα να ρωτήσω τώρα κάπου εδώ, έτσι, ποιο τραγούδι αυτή την περίοδο αγγίζει την ψυχούλα σας? Ποιο τραγούδι πιάνετε τον εαυτό σας να μπαίνετε στο αυτοκίνητο και να δυναμώνετε την ένταση? Αυτό, σήμερα θα μιλήσουμε για τραγούδια εδώ. Ωραία. Στα σοκαπογεύματα. Τι πιο ωραίο να μιλάμε για τραγούδια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οπότε τα μηνύματά σας γρήγορα 697-800-1048. Να μας πείτε ποιο είναι το τραγούδι που αγγίζει την ψυχή σας αυτή την περίοδο και δυναμώνετε την ένταση στο αυτοκίνητο. Εσένα ποια είναι? Αυτός γελάει τώρα, δεν περίμενα.
1: Κοίταρε. Και έλεγα να την κλειτώσω.
0: Α, γιατί δεν έχεις σκεφτεί ακόμα? Δεν
1: όχι, έχω σκεφτεί, ρε εσύ.
0: Α,
1: είναι, το ένα είναι της. Πω, ρε ζήλη. Το ένα είναι της. Θα μου πεις τώρα. Όχι, μην το κάνεις εικόνα, σε παρακαλώ, να σου το πω.
0: Μισό λεπτάκι. Όχι, δεν το κάνω εικόνα. Για πες, παιδιά, αυτό θέλει να το πατριλάνει σήμερα.
1: Όχι, ρε εσύ. Το ένα είναι της Λιόλιου.
0: Α, της Λιόλιου.
1: Ναι,
0: ο λογαριασμό.
1: Όχι, το άλλο.
0: Η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.
1: Αυτό.
0: Τώρα, να σ' αρέσει τώρα τόσο πολύ αυτό το τραγούδι. Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη και να έχεις ταυτιστεί τόσο πολύ με Κατερίνα Λιόλιου και
1: μου
0: θυμίζει
1: κάποιον πρώην. Άσε μας τρελαίνει τώρα, μας δουλεύει.
0: Τα μηνύματά σας 697-800-1048.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε.
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθε μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
4: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις coffee shop. Στο coffee shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το coffee shop, κανένα πρόβλημα. Coffee shop delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
10: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
11: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
12: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 6.
13: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Και αν η βόλτα σας βγάλει στην παραλία και θέλετε κάτι γλυκό και δροσερό, σήμερα η στάση είναι μία. Queen Vanilla, μακαρίου 13, παγωτά, βάφλες, γλυκά και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί, με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla, μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, γιατί η απόλαυση έχει τη δική της διεύθυνση.
1: Δεν πιστεύω να με κοροϊδεύουν τώρα από αυτό το κομμάτι.
0: Όχι, δεν σε κοροϊδεύει κανένας.
1: Α, εντάξει.
0: Η Λίζα λέει: αφήστε ήσυχο τον Ανδρέα, μην τον πειράζετε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να τον πειράξουμε τον Ανδρέα. Μα δεν πειράξουμε, γι' αυτό ζούμε. Κατάλαβε, γι' αυτό ερχόμαστε. Μα δεν πειράξουμε τον Ανδρέα, ποιο θα πειράξουμε. Ρε, η Λίζα, κάνε μας και εσύ τη χάρη. Με την καλή έννοια, κατάλαβε πώς το λέω. Πολλά, πολλά φυλάκια. Καλησπέρα, καλημέρες. Μας λείψατε, λέει την Παρασκευή. Και εμάς μας λείψατε πάρα πολύ, να το ξέρετε αυτό. Φυλάκια και στους δύο. Ο Θεόδωρος, ποιο τραγουδί, Νίκος Μακρόπουλος. Ψυχανάλυση λέει. Αυτό το βάζει στο YouTube τέρμα.
1: Ψυχανάλυση, πώς πάει τώρα αυτό, δεν θυμάμαι. Ψυχανάλυση.
0: Μας έστειλε και ένα άλλο.
1: Ποιο?
0: Φωτεινή Δαμαλάκη.
1: Ναι, ποιο, πώς λέτε?
0: Α, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, είναι στα.
1: Α, το κομματάρα. Δεν υπάρχει.
0: Είναι αυτό που λέει από εδώ και στο εξής.
1: Στα. Α, κομματάρα.
0: Θεόδωρε, πραγματικά αυτό και αν σου φτιάχνει τη διάθεση. Αλλά καταλαβαίνεις, είναι λίγο δύσκολο να παιχτείς στον αέρα αυτό το τραγούδι. Όπως καταλαβαίνεις. Οπότε ναι, μια χαρά.
1: Πώς και δεν είπε κανένα του μπουγά. Απορία το έχω.
0: Λοιπόν, ο Νεκτάριος τι μας έστειλε? Ο Νεκτάριος μας έστειλε για τον Πέτρο Ιακωβίδη. Παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Α.
0: Αμάξι δεν έχω ακόμα, λέει, αλλά όταν το βάζετε εσείς εδώ, σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, τραγουδάει κιόλας στο Viber. Παγκόσμιο φαινόμενο Πέτρος Ιακωβίδης. Αγαπάμε Πέτρο, βγάζει τραγουδάρες. Εν τω μεταξύ, Ελένη, η φωνή σου μια χαρά ακούγεται.
1: Είναι ήρθε, αφού το είπα κι εγώ.
0: Ορίστε. Ωραία. Εντάξει, ρε παιδί μου, έτσι αισθάνθηκα στην αρχή, το ότι είχε αυτό το γρέζι.
1: Ναι.
0: Άνοιξε στην πορεία, ξεμπούλωσε. Όλα του φέρει, λέει ο Γιώργος. Όλα του μαζονάκι, λέει η Μαρίνα. Κατάλαβες τώρα.
1: Ναι,
0: καλυμάνι, καλυμάνι στα καλύτερα που έλκονται, βάζω τέρμα, λέει η Κατερίνα. Αυτά είναι, παιδιά. Θέλουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber, έτσι να συνεχίσετε με τα πολύ ωραία τραγούδια που ακούτε από τον Σοκ FM 104,8. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber, για να μας πείτε, ποιο είναι το τραγούδι που αγγίζει την ψυχή σας αυτό το διάστημα, αυτή την περίοδο, και ποιο είναι το τραγούδι με το που μπαίνετε στο αυτοκίνητο, το βάζετε, τέρμα το βάζετε. 697-800-1048.

0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι Δευτέρα. Πάμε όλοι σχολιαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας να φάμε το κάτι της μας. Έχουμε ρέψει. Όλο το Σαββατοκύριακο δεν έφαγα τίποτα. Ναι. Θα τα φάω όλα μαζεμένα σήμερα.
1: Παιδί μου, αδυνάτησες. Πήγα να πω τέτοιο. Πήγα να καταλαβαίνεις. Όχι, είναι αλήθεια. Όχι, αλήθεια.
0: Πού το κατάλαβες? Φαίνεται στο πρόσωπό μου ξεπριστικά.
1: Ναι, ρε εσύ. Έχουν βγει τα εγγράφω.
0: Έχω ξεμπριστεί. Έφυγε, πες το, η κατακράτηση.
1: Η κατακράτηση, αυτή.
0: Από τα αλάτια. Αυτά είναι. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ θα φάμε, παιδιά. Θα πάμε σχολαρχείο να φάμε, να πάει καλά η εβδομαδούλα. Η δευτερίλα αυτή να φύγει επιτέλους. Θα απολαύσουμε ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο. Εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα μπορεί να μας προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Εγώ, να ξέρεις, σήμερα που είναι Δευτέρα, αν σου πω τι φαγητό έχω σπίτι.
0: Α, για πες.
1: Ναι, δεν θα βγω σήμερα, γιατί σήμερα έχω. Γιουβαρλάκια!
0: Πω, τα μισώ.
1: Αλήθεια, ρε, γιατί το
0: λες έτσι? Γιατί το έχω ξαναπεί ότι τα γιουβαρλάκια τα μισώ.
1: Αλήθεια.
0: Κοίταξε να δεις. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω δεν ξέρω να φτιάχνω γιουβαρλάκια. Τι λέω την αλήθεια μου.
1: Εντάξει.
0: Έχω δοκιμάσει μόνο από τη μαμά μου. Προφανώς της μαμάς μου δεν μ' αρέσουν τα γιουβαρλάκια.
1: Ναι.
0: Τώρα συγγνώμη, μανούλα που μ' ακούς.
1: Όλα... Δεν έχεις φτιάξει από τότε.
0: Τι?
1: Γιουβαρλάκια, μωρέ.
0: Η μάνα μου ή εγώ?
1: Όχι, η μάνα σου.
0: Η μάνα μου φτιάχνει, εγώ δεν τα τρώω. Η μάνα μου φτιάχνει όλη την ώρα γιουβαρλάκια.
1: Ναι, σου έχει κάτι τώρα, δεν είναι ωραία.
0: Σου έχει κάτι την πρώτη φορά που δοκίμασα. Γιατί τέτοια είμαι εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αν φάω, αν δοκιμάσω κάτι και δεν μ' αρέσει.
1: Κατεβάζει ρολά.
0: Κατεβάζω ρολά, δεν το ξαναδώ, δεν του δίνω δεύτερη ευκαιρία.
1: Τέλος πάντων, εγώ που λες θα πάω στο ορθοποιείο Ιλιάτη, σπιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργή ορίμανση, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκε βολιάτε, κουρασάν και κουλούρια. Εντάξει, θα πάρω ψωμί γιατί ξέρει, έχει πάρα πολύ ζουμί.
0: Φυσικά έχει ζουμάκι και είναι για παπαρίτσα ό,τι πρέπει.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Φυσικά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, ναι, για τα μηνύματά σα που στέλνετε για τα τραγούδια τα αγαπημένα σα που ακούτε και βάζετε τέρμα. Η Λίζα μα λέει, εγώ βάζω στο τέρμα το χειρότερα Χατζίδου Παντελίδη.
1: Όχι, χειρότερη. Α, χειρότερη, να είναι κάθε μέρα.
0: Χειρότερη, ναι, έχεις δίκιο, αλλά λέει χειρότερα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, αλλά είναι το χειρότερη.
1: Ναι, ναι. Πάνω,
0: το είχα ξεχάσει κιόλας αυτό το τραγούδι. Ότι υπάρχει τραγουδάρα.
1: Κομματάρα.
0: Χειρότερη
1: να είναι κάθε σου ημέρα. Χειρότερα να ζεις. Αυτό μετά το
0: λέει και το χειρότερα, ναι, κατάλαβες. Ναι. Ώρες μικρές, ένας είναι ο ύμνος. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Άλεξ. Μόνο εσύ σαμπάνεις, έκτοτος άγγελος και Αθήνα. Α, έχει πει 3-4 τραγούδια που βάζει στο τέρμα.
1: Αθήνα, ποιο το Αργυρού.
0: Το Αθήνα λογικά του Αργυρού, φαντάζομαι.
1: Α, το Αργυρού, ναι.
0: Αυτό πρέπει να εννοεί ο Άλεξ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους με τα τραγούδια που τους ανεβάζουν τη διάθεση και τους έτσι αγγίζουν την ψυχούλα τους αυτή την περίοδο. Ο φίλος μας ο Τσάτς Τσιμπιτακόπουλος, τι λες τώρα, λες να έχει αγαπημένο τραγούδι?
1: Κάτσε να το ρωτήσω. Γιατί σκεφτόμουν εγώ τώρα με κάτι με το Αργυρού, πώς μπήκα στο γάμο, αλλά δεν το θυμήθηκα.
0: Α, με Αργυρό μπήκε στο γάμο.
1: Ναι, με Αργυρό, αλλά δεν θυμάμαι ποιο κομμάτι.
0: Α.
1: Ναι.
0: Ντροπή.
1: Ναι, ρε, εσύ, δεν το θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι με ποιο τραγούδι μπήκε, έκανε είσοδο στο γάμο σου του Αργυρού?
1: Ναι, ρε, εσύ, δεν το θυμάμαι καθόλου. Θυμάσαι εσύ που λέει. Εσύ πώ θυμάσαι, γιατί.
0: Μήπως ήταν το ήλιο βασίλεμα.
1: Όχι,
0: μέσα
1: δεν
0: στα μα.
1: Όχι, δεν ήταν
0: όχι,
1: αυτό.
0: Δεν ήταν αυτό.
1: Τέλος
0: πού
1: πάντων.
0: Να θυμάμαι τότε εγώ. Τι λέει ρε παιδιά.
1: Τι, είχες πει.
0: Εγώ είχα πει. Άλλος πίνει και δεν μας δίνει. Λοιπόν, θα πάρει σε λίγο.
1: Θα πάρει σε λίγο,
0: θα πάρει σε λίγο τον chat, ετοιμαστείτε. Σε λίγο θα βγει ο φίλος μας πια. Έχει, τι φίλος

FM 104,8. Ακούστε.

0: φεύγουμε για Unicorn. Κρυαζόντου 41 στη Χαλκίδα μας. Εκεί όπου θα πάρουμε και σήμερα τα καλύτερα. Σήμερα. Σήμερα είναι κλειστά τα καταστήματα, μόνο διαδικτυακά. Από αύριο εντωμεταξύ μπορείτε να πάτε εδώ στη Χαλκίδα, Κρυαζόντου 41 και να πάρετε τα καλύτερα. Και πιτζαμάκια και εσώρουχα και πολύ ωραία. Έτσι, κολάν, μπουστάκια, κάλτσες γυμναστηριακές, κάλτσες για πιλάτες. Όλα αυτά τα ωραία στο Unicorn. Κρυαζόντου 41.
1: Κάτσε πάρτε το φίλο μου. Μιλάει, τον είχα πάρει και την Κυριακή να το ρωτήσω κάτι και μιλάγαμε.
0: Αλήθεια, σε θυμότανε.
1: Ναι, εντάξει μου λέει. Με θυμότανε. Περίμενε, θα του σκώσει, θα του σκώσει. Έλα. Μήπως κοιμάται.
0: Πού είναι καλέ.
1: Ξέρω.
2: Όλα καλά.
1: Έλα.
0: Α, νομίζαμε σε ξυπνήσαμε.
1: Κοιμόσουν. Όχι.
2: Οκ.
1: Τέλος πάντων, να
2: είσαι. Όλα καλά. Ναι. Να είσαι καλά.
1: Εμπιστευμένο πάλι.
2: Είχαμε κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι, κάτι θέλουμε να ρωτήσουμε. Θέλεις να μας απαντήσεις σε κάτι.
2: Ναι, πες μου, εδώ είμαι.
0: Άντε να σε δω.
1: Λοιπόν, να σου πω, ποιο είναι ρε παιδί μου αυτό το τραγούδι που βάζει στα μάξι. Το βάζει τέρμα.
0: Το βάζει τέρμα, δυναμώνει την ένταση και το γουστάρει πάρα πολύ. Αγγίζει την ψυχή σου αυτή την περίοδο αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, άσε με να το σκεφτώ λίγο.
0: Σκέψου το λίγο.
2: Καλή ερώτηση. Χαχά. Αλλά ξέρεις, εγώ δεν αποδεκόμαι αυτοκίνητο ούτε κάποιο προσωπικό τραγούδι που βάζω στη διαπασόν. Αν όμως έπρεπε να διαλέξω.
0: Ναι, αυτό.
2: Ίσως θα έλεγα το The Sound of Silence and Simon and Garfunkel. Έχει μια μελαγχολία που σε κάνει να το δυναμώνεις και τα να χάνεσαι στη σκέψη σου.
0: Ναι.
2: Εσύ όμως για πες μου ποιο είναι το δικό σου αυτό που βάζεις στο τέρμα στο αυτοκίνητο και σαν να τυχιάζεις.
0: Εγώ είπα ώρες μικρές Γιώργος Μαζωνάκης. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι.
2: Α, ωραία, μάλιστα. Ναι. Κάτσε να το σκέφτω.
1: Αυτό το σαν το.
2: Εννοείται, ρε φίλε, ωραίο τραγούδι.
0: Ωραία ζεμπεκιά, ναι, ναι, ναι. Ωραία ζεμπεκιά, βέβαια, ναι, αυτό. Ναι.
2: Ωραίο.
1: Αυτό τώρα που είπε, ποιο ήταν, ρε.
0: Δεν ξέρω, για πες μας πάλι ποιο είναι, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα ποιο είναι. Αλλά
1: ένα ξένο είναι.
0: Ναι, ξένο.
2: Είναι
0: θα...
2: ξένο. Είναι το Sound of Silence των Simon and Garfunkel. Αλλά περίμενε. Λογικά δεν υπάρχει κάποιο που να αναγνωρίζω από ήχο αυτή τη στιγμή.
1: Τέλος πάντων,
2: εντάξει. Ξέρεις, δουλεύω πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
2: Δουλεύω πάνω σε αναγνώριση μουσικής και θα μπορώ σύντομα να ταυτοποιώ τραγούδια από ήχο. Αν θες, μπορώ να σε βοηθήσω τώρα.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
2: Από στίχους, αν τους έχεις.
1: Όχι, εντάξει, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πω, θα κάνουμε και μουσική μαζί στο τέλος.
1: Τίποτα. Αυτές θα πάρει δουλειές, παιδιά. Τι είμαι, όλοι άνεργοι.
3: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
4: Πέρα από την έρευνα της Φιλανδίας, εδώ στην Ελλάδα είμαστε πιο προχώ, αγάπη μου.
5: Κάνουμε κάτι, αυτό έλεγα.
4: Και εδώ η Βασιλική θα μας δώσει τα φώτα της. Στα ελληνικά πάρτι στην Ελλάδα δεν έχουν καλαθάκια, έχουν ποτηράκια.
5: Τα έχω πάει σε πάρτι που σου έχει τρία διαφορετικά χρώματα από ποτήρια. Και γράφει πάνω, το έχουν γράψει ρε παιδί μου, ότι το ένα χρώμα είναι σε σχέση σημαίνει, το άλλο ότι είναι περίπλοκο και το άλλο τη ελεύθερο. Οπότε ανάλογα το ποτηράκι που κρατάς θα έρθει να σε προσεγγίσει όλο
4: αυτό.
5: Συγγνώμη, τι πάρτι είναι αυτά.
4: Νιούζα.
0: Γιώργο.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
7: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
7: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Λοιπόν, για να δούμε ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα, Δευτερούλα. Σήμερα 12 Οκτωβρίου του 2026.
13: 12.
12: 12 Οκτωβρίου. Για να δούμε, για να δούμε.
13: Γιατί?
12: Τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι ζωντανοί και ποιοι έχουν φύγει.
13: Ναι.
12: Ο Διονύσης Τσακνής ζει.
13: Ο Τσακνής.
12: Εντάξει. Γεννημένος το 1954 ο Διονύσης Τσακνής.
13: Τραγουδιστής.
12: Ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Η Μάριον Τζόουνς είναι Αμερικανίδα αθλήτρια, γεννημένη το 1975. Jones. Ο Γιάννης Μανιάτης, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
13: Α, ναι, ποδοσφαιριστής που είναι αυτός.
12: Μπράβο, ναι, καλά, ούτε αυτό τον ήξερε. Και ένας υπέροχος, ένας πανέμορφος, ένας άντρας, ένας ηθοποιός.
13: Όχι,
12: ο οποίος μεγαλώνει σαν το καλό το κρασί.
13: Όχι, ρε, αυτός έχει 2 Απριλίου.
12: Ποιος?
13: Αυτός που λες, όμορφος που...
12: Α, εσύ δηλαδή. Όχι, ρε, εσύ. Είναι ο Χιου...
13: Ο Χιου Τζάκμαν.
12: Ο Χιου Τζάκμαν.
13: Α, πολύ ωραίος ηθοποιός.
12: Ο Χιου Τζάκμαν, εκτός από ωραίος ηθοποιός, είναι και ωραίος άντρας. Αυστραλός ηθοποιός και παραγωγός, γεννημένος το 1968.
13: Πάμε να του πούμε ένα τραγουδάκι τώρα.
12: Ναι, ναι, ναι, το θέλει. Το
13: ναι,
12: θέλει.
13: Ναι.
12: Πάμε.
13: Να ζήσεις, Χιου Τζάκμαν, και χρόνια πολλά.
12: Πώς ταιριάζουν όλα,
13: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Στέφανε. Τι θέλει ο Στέφανος? Καλή εβδομάδα μας, λέει ο Στέφανος. Και θα ήθελε να ακούσει την καθημερινότητα από Γιάννη Πλούταρχο.
1: Α, το καινούριο.
0: Το καινούριο του Γιάννη Πλούταρχου.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σου πω εσύ, θα σου ρωτήσω κάτι. Κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, μου έχεις πει ότι θες να αλλάξεις κρεβάτι.
0: Ναι, θέλω να αλλάξω.
1: Τι, είναι παλιό και θες να πάρεις καινούριο, ε?
0: Καλά, δεν είναι πάρα πολύ παλιό. Αλλά ναι, παρόλα αυτά θέλω να αλλάξω, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, άκουσα. Σου έχω εγώ τώρα κρεβάτι να αλλάξεις. Δεν φαντάζεσαι, θα σωθείς, αλήθεια σου λέω.
0: Διπλό.
1: Τι διπλό? Ναι, διπλό, δεν είναι μόνο, θα πάρει.
0: Δεν ξέρω εγώ, μην μου πει τίποτα, κανένα πενταπλό. Να μαζευτούμε να είναι για πολλού.
1: Όχι.
0: Από σένα όλα τα περιμένω. Είδατε το.
1: Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, άκου να δει να τη βγάλει επιστήμονε. Γιατί δεν νομίζω ότι κάθονται επιστήμονε.
0: Ναι, έλατε.
1: Λοιπόν, νέο κρεβάτι λέει χωρίζει αυτόματα, λέει, το ζευγάρι όταν ο ένα αρχίζει να ροχαλίζει.
0: Αλήθεια τώρα. Εντάξει, παιδιά, τι εννοεί το χωρίζει αυτό?
1: Το χωρίζει, ρε παιδί μου, είναι δύο μονά κολλημένα. Και αν ο άλλο ροχαλίζει, απομακρύνει αυτόν που ροχαλίζει.
0: Μήπως να του βάλει και καμιά κουκούλα, να του βάλει και καμιά. Να βάλει το ασπίδε. Τι το χωρίζει, πού τον πάει? Δίπλα θα τον πάει, πάλι ακούμε.
1: Ναι.
0: Σκοπό είναι να τον μετέφερε, να χειρόδε στο κρεβάτι, να τον μετέφερε σε άλλο.
1: Σιγά μην τον πήγαινε και στη μάνα του.
0: Ωραίο θα ήταν όμω. Κοίτα τι ωραία πράγματα που βγαίνουν, ρε παιδί.
1: Ναι, εσύ. Να ξεφαντάζει τώρα, ξέρει, θα μ' άρεσε να βγει και ένα κρεβάτι τέτοιο που να χωρίζει αυτόν που κλάνει.
0: Ωραίο και αυτό. Πάντως οι επιστήμονες είναι πολύ μπροστά. Το μελετάνε πάρα πολύ το θέμα και στο τέλος, παιδιά, να δείτε, τα κάνουν όλα για να μην υπάρχουν ζευγάρια. Να κοιμούνται όλοι μόνοι τους. Όλοι όμως.

0: Εγώ και αυτό το τραγούδι το βάζω τέρμα στο αυτοκίνητο.
1: Και εμένα μου αρέσει πάρα
0: πολύ. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Χάρτινες αγάπες, Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος, εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Είπαμε για τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Δεν είπαμε για τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Κάθε Δευτερούλα σας λέω για το ποια ζώδια θα έχουν ωραία τύχη μέσα στην εβδομάδα και καλή τύχη.
1: Εγώ έχω σταματήσει να σε ρωτάω τώρα. Γιατί
0: και να σου πω κάτι.
1: Τι?
0: Αυτή τη φορά δεν είναι τρία που είναι συνήθως.
1: Πόσα είναι?
0: Είναι πέντε.
1: Λες να είμαστε.
0: Μπορεί.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, πέντε είναι τα τυχερά ζώδια αυτής της εβδομάδας. Λέτε να είστε μέσα. Η κρύη, να το βρε.
1: Μπράβο ρε εσύ. Ορίστε.
0: Να το βρε.
1: Να ανοίξει λίγο η τύχη μου.
0: Μπράβο. Να ζεσταθεί το κοκαλάκι μου. Τα πιο ωραία σαρδάμ έχουν υποθεί. Λοιπόν, κρυαράκια, είστε μέσα στα τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Η Παρθένη στα τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Η Εγώκερη επίσης. Η Υδροχόη επίσης. Και η Ιχθύς επίσης.
1: Μπράβο.
0: Επιτέλους.
1: Μπράβο, Ελένη.
0: Άντε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Άντε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Αυτά είναι λοιπόν τα τυχερά ζώδια, τα πέντε τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Και τώρα, όσοι δεν ακούσατε το ζωδιάκι σας, μη μου άγχεστε.
1: Καλέ, ναι.
0: Μη μου αγχώνεστε. Όλα θα πάνε καλά, μπορεί να είστε την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, Queen Vanilla, να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Με τα παγωτά τους, με τις βάφλες τους, με τα κοκτέιλ τους, με τα ποτά τους, τα ωραία. Αν η βόλτα σας βγάλει σήμερα στο κέντρο, στην παραλία και θέλετε κάτι γλυκό δροσερό, η στάση είναι μία. Queen Vanilla, Μακαρίου 13.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Παστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
8: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
9: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
13: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
15: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
13: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
17: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
18: Τέραπα!
17: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
18: Τέραπακ!
17: Τι τέραπακ, παιδί μου!
18: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, δικτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
17: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 308054.
18: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
19: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
20: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
21: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
22: Για το πάρτι του μικρού.
23: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
23: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
23: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
23: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Και φεύγουμε για σχολαρχείο, έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα. Βροχές δεν έχουμε. Θα μας τα πει βέβαια και ο Κεφίρ σε λίγο, αλλά από ό,τι βλέπω κι εγώ, βροχές δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
0: Νομίζω δεν έχουμε. Και εξολή αυτή τη στιγμή να γίνεται, λέει. Τι στρέλει.
2: Να περάσει.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω. Όλα καλά. Καθαρός ουρανός, σας τραπέζι δεν φοβάται. Γι' αυτό πάμε σχολαρχείο. Φεύγουμε για σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας με τις περίφημες ποικιλίες με το μέτρο. Περίφημες και viral έχουν γίνει πια αυτές οι ποικιλίες, θέλω να σας πω. Εκλεκτά κρεατικά, αυθεντική ελληνική μεζέδες. Φοβερές παγωμένες μπύρες, ωραίο κόκκινο κρασάκι για μένα που μου αρέσει το κρασί το χειμώνα. Και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας δημιουργούν ένα ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο βράδυ Δευτερούλας. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Και το Σάββατο που λες, δεν ξέρω αν σου το είπα, ήμουνα στη γειτονιά.
0: Α, ήσουν στη γειτονιά.
1: Ναι, στην καινούργια ρε παιδί μου, δεν έχω πάει ακόμα.
0: Στην καινούργια, στη γειτονίτσα μας.
1: Μπράβο που έχεις πει τα καλύτερα για αυτή τη γειτονιά.
0: Εντάξει, γιατί να πω τα χειρότερα.
1: Όχι, δεν σου είπα αυτό.
0: Α, οι άνθρωποι τι μου κάνανε εμένα, δεν με ενοχλούνε.
1: Ναι, ρε, εσύ, δεν σου είπα κάτι. Απλά το Σάββατο, ρε, εσύ, να ζω, έχω ένα παράπονο.
0: Ναι.
1: Ένα μικρού έτσι παράπονο.
0: Ένα παραπονάκι. Καταρχάς, τι ώρα ήρθες, για να ξέρουμε να τα βάλουμε έτσι σε μια σειρά.
1: Ήρθα Σάββατο 12.30.
0: Το βράδυ.
1: Όχι, το πρωί.
0: Α, είπα κι εγώ.
1: Το βράδυ.
0: Είπα κι εγώ.
1: Τι
0: Σάββατο, Σάββατο 12.30
1: το πρωί.
0: Ωραία.
1: Και έφυγα 3 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχα πάει, ρε παιδί μου, να έπρεπε να ανεβάσω κάποια, κάτι πλακάκια από τον κάτω όροφο στον πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη. Ναι. Είχα γίνει εγώ μουσκεμα, Ελένη. Δεν φαντάζεσαι. Είχα γίνει μουσκεμα ακόμα και στο.
0: Δεν έβρεχε.
1: Όχι.
0: Α, από τον Ιδρώτα.
1: Από την Ιδρώτα.
0: Ναι, έκανε και το Σάββατο, έκανε πολύ ζέστη.
1: Έκανε πολύ ζέστη.
0: Γιατί βγήκα λίγο, κατέβηκα λίγο κάτω και ξαναγύρισα σπίτι. Έκανε πολύ ζέστη.
1: Μιλάμε τώρα, η κάθε κούτα από τα πλακάκια πρέπει να είναι σίγουρα 50-60 κιλά.
0: Τι λες.
1: Και ανέβασε 25 κούτες.
0: 25 κούτες.
1: Και λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος. Ένας.
0: Στη γειτονιά.
1: Στη γειτονιά να με βοηθήσει. Να πάρει μία κούτα. Μία κούτα.
0: Εγώ πρέπει να έλειπα, δεν θυμάμαι.
1: Δεν έλειπε, εκεί ήταν τα μάξι σου.
0: Α, παπά,
1: το είδα.
0: Ένα χαθείς να
1: χάσει αμέσως.
0: Και τι, δεν κατάλαβα. Ένα άδεια να δηλαδή έξω και να φόρτω να πλακάκια.
1: Γιατί ρε ζήλε, δεν σου πει ο κολό.
0: Εντάξει, αφού 50-60 κιλά δεν μπορώ να σηκώσω την κόρη μου, ρε. Θα σηκώσω το πλακάκι, με κοροϊδεύει τώρα.
1: Τέλος πάντων, όχι εσύ, ρε παιδί.
0: Ένας άντρας.
1: Ένας άντρας, ρε παιδί.
0: Έχουμε πολλούς άντρες στη γειτονιά.
1: Ναι.
0: Κανένας, Αντρέα.
1: Τίποτα, ρε.
0: Και σε βλέπαν έτσι, περνάγανε δίπλα σου επιδεικτικά και κανένας τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε μια. Ρε, θες βοήθεια. Τίποτα.
0: Να δεις, δεν θα ήταν από τη δικιά μας γειτονιά αυτή που περνούσανε.
1: Ναι,
0: θα ήταν από την απάνω γειτονίτσα.
1: Άσε, ρε. Δεν έρχομαι, ρε. Θα τον νοικιάσω.
0: Άντε, ρε. Εσύ τι θα έκανες, θα πήγαινες να φόρτωνες πλακάκια.
1: Βεβαίως και θα πήγαινα.
0: Θα πήγαινες,
1: πας καλά, ρε.
0: Τώρα μας την είπε. Δεν ξέρω αν μας ακούει κάποιος από τη γειτονιά να στείλει μήνυμα επιγόντως να πείτε ότι η γειτονιά λείπαμε το Σάββατο. Δεν ήμασταν εκεί. Απλά τα αυτοκίνητά μας ήταν εκεί, είχαμε φύγει μεταξύ. Πείτε κάτι, τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί ο Αντρέας έχει παράπονα. Θέλει να έρθει να μετακομίσει και όλα τα παράπονα του τα βγάζει τώρα μέσα από την εκπομπή. Και μας ακούνε και μας ακούνε τώρα, κατάλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, την επόμενη φορά όταν φέρεις ψυγείο.
1: Ξέχασα να σου πω, έχω άλλα 25 κουτιά.
0: Α, έχεις άλλα 25 κουτιά.
1: Ναι, θα πάω την άλλη εβδομάδα.
0: Θα πας την άλλη εβδομάδα. Θες να μας πεις πότε θα πας για να λείπουμε.

0: Ορίστε βρε, για να δεις πόσο καλός κόσμος μας ακούει και υπάρχει εκεί έξω.
1: Τι έγινε?
0: Αντρέα, πες μου μέρα και ώρα και έφτασα, λέει ο Νεκτάριος.
1: Έλα ρε.
0: Για να σε βοηθήσει με τα πλακάκια.
1: Όχι εμένα.
0: Ποιον?
1: Γιατί εγώ το έκανα με τον πεθερό μου. Άρα να βοηθήσει τον πεθερό μου. Καταλαβαίνεις.
0: Και εσύ τι θα κάνεις, να θα κάθεσαι και θα επιβλέπεις?
1: Εγώ θα ξεκουράζομαι.
0: Α, τελείωνε ρε. Λοιπόν, θέλει μια μικρή χάρη όμως ως αντάλλαγμα.
1: Τι?
0: Βόλτα στη στενή να τον πας.
1: Α, εύκολο.
0: Ναι, γιατί έχει καιρό να πάει, λέει, και του έχει λείψει απίστευτα. Και επειδή ποστάρεις κάθε Σαββατοκύριακο ότι είσαι στη στενή, κάθε Κυριακή έστω, ζήλεψε ο Νεκτάριος και θέλει στενή και ο Νεκτάριος.
1: Α, τέλεια, θα τον πάρει την άλλη Κυριακή που θα έχουμε κανονίσει να ψήσουμε.
0: Α, μπράβο, εντάξει, Νεκτάριε, κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει, γιατί είναι και τσίπης τώρα, ξέρεις, να σε κεράσεις κιόλας και στη στενή. Καλά, το καλύτερο το έστειλε η Μέρη, δεν το συζητάμε.
1: Τι?
0: Εσύ δεν θέλεις, λέει, η γειτονιά, το όλοι μαζί μπορούμε θέλεις.
1: Καλά, εντάξει, τώρα ξεκίνησε το δούλεμα.
0: Αχ, παιδιά, τέλειο, τέλειο ήταν αυτό. Γέλασα πάρα πολύ. Πόσο είπε, λέει ο Θεόδωρος, 50-60 κιλά.
1: Ναι, ρε, εσύ, είναι βαριά τα πλακάκια, ναι, 60-20.
0: Ήταν, λέει, 50-60 κιλά, θα. Τελίτσες. Α, δεν το κατάλαβα το μήνυμα αυτό, γιατί είμαι και λίγο ξανθουλεύω.
1: Θα, ό,τι θέλει.
0: Θα, ό,τι θέλει. Δεν το κατάλαβα, Θεόδωρο, δεν το κατάλαβα. Ξέρεις, ακόμα δεν μου έχει περάσει καιρός και ξέρεις, ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί καλά. Τα ρίχνω εκεί τώρα, ξέρεις. Λοιπόν, αχ, πάρα πολύ ωραία ήταν τα μηνύματά σας. Να σε καλά, βρε Αντρέα, με τα πλακάκια σου από τη γειτονιά δεν έστειλε κανένας.
1: Όχι, γιατί, πάλι καλά.
0: Ε, ναι, γιατί σου λέει τώρα, α, τι να του πούμε τώρα αυτού νου. Είναι και νευρικός.
1: Όχι, είναι και. Ρε, είναι επειδή είμαι καινούριο τώρα, κατάλαβες. Δεν μπορεί να συνηθίσει ακόμα.
0: Ναι, ναι, δεν σε έχουν συνηθίσει. Λοιπόν, τι έγινε, ρε παιδιά, στη Χαλκίδα. Διάρρηξη, λέει, κινηματογραφική διάρρηξη κοσματοπολίου στη Χαλκίδα. Έπεσαν με αυτοκίνητο πάνω στη βιτρίνα.
1: Ναι, ρε, το
0: τα
1: είδα.
0: Πήραν όλα, τι κάνανε το μεταξύ. Άρπαξαν ρολόγια και πολύτιμα αντικείμενα. Καλά, συναγερμός δεν υπήρχε, δεν έγινε κάτι.
1: Πέρα. Αυτό έγινε 5.30 το πρωί, δεν τα άκουσε κανείς. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: 5.30 το πρωί, αλλά ναι, κάτι δεν είχαν.
1: Να μου πεις, τώρα και να το πεις.
0: Κοσματοπολείο είναι, δεν έπρεπε να είχε μια αλφα. Να μου πεις, μπορεί να κάνει. Τέλος πάντων.
1: Εγώ πιστεύω το κάνανε γρήγορα.
0: Ε, πόσο γρήγορα μπήκε το αυτοκίνητο μέσα. Επό, παιδιά, ναι. Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Άστε,
0: ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ηλεκτρικό συνδρομολόγιο με τον πρώτο σειρμό που εξυγχρονίστηκε. Μίλησε με επιβάτες και τουρίστες.
1: Ρε, εσύ το είδα.
0: Δεν θέλω τώρα κακόβουλα σχόλια του στυλ ότι αχ,
1: ότι μπορεί, καλά, να χάλασε.
0: Μπορεί να χάλασε.
1: Έλα.
0: Ή αυτοί οι επιβάτες αν είναι καλά στην υγεία τους. Δεν θέλω τέτοια σχόλια, παιδιά. Σας παρακαλώ.
1: Εντάξει, ρε, είδα μια φωτογραφία που ήταν όλοι έτσι, ήταν πολύ στιβαγμένοι.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω να μυρίζετε τίποτα μασκαρά.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι μπήκε σε πρώτο σειρμό, λέει, που εξυγχρονίστηκε, έχει μέσα πολύ. Πολύ κόσμο.
1: Ναι, ρε, αυτό σου λέω τώρα.
0: Εκτός αν ήταν όλοι δικοί του, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Είχαν διώξει τον κοσμάκι που ήταν αυτό. Όξωση! Να μπουν οι δικοί μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι να σε πω, βρε Αντρέα μου. Έρχεται κύμα κακοκαιρίας μέσα σε 48 ώρες, λέει. Άκου τι λένε, παιδιά, οι μετεωρολόγοι. Μέσα σε 48 ώρες μπορεί να πέσει, λέει, η βροχή,
1: ναι,
0: ενός ολόκληρου μήνα.
1: Πού εδώ, Χαλκίδα?
0: Ολόκληρη η βροχή του Οκτωβρίου θα πέσει, λέει, μέσα σε ένα 48ωρο τώρα σε περιοχές Αττική και Χαλκίδα και Εύβοια και τα λοιπά.
1: Ωραία.
0: Αχ, εγώ δεν τα μπορώ αυτά, τα φοβάμαι.
1: Όχι, μια χώνεσαι, απλά θα πάρουμε βάρκα.
0: Αρχίζουν και κλείνουν, λέει, τα βίγκαν εστιατόρια.
1: Γιατί καλέ?
0: Δεν ξέρω, η σιωπηλή συρρήκνωση, λέει, των χορτοφαγικών χώρων εστίασης και για ποιο λόγο βάζουν λουκέτο.
1: Πω.
0: Και η πρώτη έξοδος του πρίγκιπα Χάρη χωρίς τη Μέγκαν Μάρκλ.
1: Τι, μόνος του?
0: Με

0: πήγε σε αγώνα ράγκμπι να δει.
1: Ενέρεση, γιατί δεν έχουν ζωή αυτοί.
0: Και από δοκιμασίες όμως στο στάδιο τον γιουχάρανε.
1: Γιατί, επειδή δεν είναι με τη Μεγκάν.
0: Όχι, επειδή δεν ξέρω, επειδή, μήπως, επειδή είναι ο, αυτός που είναι, ο Χάρη.
1: Α, άλλο αυτό.
0: Κάνε μας τη χάρη.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα τον γιουχάρανε. Πάντως ναι, τα πιο βαριά πακέτα πλακάκια, λέει ο Θεόδωρος, που αυτή τη στιγμή
1: ναι.
0: δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το δεις αυτό γιατί σε λέει ψεύτη.
1: Και, πόσο,
0: τα, τα πιο βαριά πακέτα πλακάκια είναι 35 κιλά.
1: Είναι ψεύτης. Δεν μπορούσα να το πάρω ούτε μόνος μου αυτό το πράγμα. Τι λέτε, ρε, εσύ σου λέω είναι 60-50-20, σου λέω είναι μεγάλα.
0: Εγώ πιστεύω το Θεόδωρο.
1: Είναι ψεύτης.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Ήτανε τουλάχιστον 70 κιλά.

0: Πρόσεξε τι δημιούργησες πάλι στο Viber.
1: Τι έγινε
0: όλο
1: πάλι,
0: όλο τέτοια δημιουργείς με τις προσωπικές σου, τις ωραίες σου, τις ιστορίες με τα πλακάκια.
1: Ναι.
0: Όλο τέτοια μαναφούκια δημιουργείς στο Viber.
1: Τι
0: το
1: τι
0: μισό Viber σε πιστεύει που όντως σήκωσες 50-60 κιλά σε πλακάκια.
1: Εντάξει,
0: και το άλλο μισό Viber σε λέει ψεύτη.
1: Γιατί ρε εσύ. Εντάξει, αυτό με τα, πώς το λένε, με τα πλακάκια δεν τα πήρα μόνος μου. Ήμασταν δύο άτομα.
0: Α, τα πήρατε δύο. Ένα-ένα μας τα λες. Σε λίγο θα μας πει το ότι ήταν αυτός και άλλοι 7 νάνι στο τέλος.
1: Ναι, και εγώ έχει ο νάτι.
0: Άσε μας, μωρέ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, Αντρέα λέει η Μέρη, ο Αντρέας και τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη τέτοια βάρια σήκωτα. Ορίστε, τι κοροϊδεύουν.
1: Μιλάμε για πολύ βάρος.
0: Λοιπόν, ο Θεόδωρος τι λέει, αν του δώσουμε λέει να κρατήσει, όχι να περπατήσει ή να ανεβάσει πακέτο 60 κιλά, θα ψάχνει το αναπαραγωγικό του σύστημα. Μήπως το ψάχνει σήμερα.
1: Καλέ, ναι. Πρέπει να το έχω βρει εκεί. Ρε σου λέω τα 60 κιλά δεν το ανέβασα μόνο, το ανέβασαν δύο άτομα.
0: Ρε και εκτός αυτού, εντάξει τώρα το 60 ήταν σχετικό. Τώρα κοίτα, πρόσεξε, αυτή τη στιγμή παίρνω το μέρος σου, έτσι σταμάτα.
1: Ωραία, δεν ήταν 60.
0: Με αυτό που δημιούργησες.
1: Εντάξει, δεν ήταν 60, ήταν σίγουρα 50.
0: Ήτανε 50 κιλά.
1: Αυτό.
0: Τι να κάνουμε τώρα. 50 κιλά, πάντως εντάξει, θέλει. Είναι άντρακλας ο Αντρέας, μην το βλέπετε έτσι.
1: Καλέ, ναι.
0: Μπορεί να είναι λίγο έτσι. Πες το.
1: Μικροκαμωμένος.
0: Μικροκαμωμένος, μπράβο, αλλά έχει δύναμη στα χέρια ο άνθρωπος.
1: Φαντάζεσαι.
0: Τι είναι δηλαδή. Φαντάζεσαι. Μπορεί και τα σηκώνανε και 2-2. Τα είχαν πάρει από 25 κιλά δηλαδή, αφού ήταν 50 κιλά.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσο μουσκεμα είναι. Μιλάμε τώρα να έχει γίνει, να σκουπίζω εγώ το κεφάλι μου και τη μούρη μου και να έχει γίνει η μπλούζα μουσκεμα.
0: Εν τω μεταξύ, γιατί τόσες πολλές κούτες πλακάκια, τι φτιάχνετε, την έπαυλη του Γιάνγκου Δράκου, φτιάχνετε.
1: Συγγνώμη.
0: Πολύ πλακάκι, ρε
1: παιδιά. Ναι, ρε, εμείς έχουμε πολύ πλάκα, ε.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε ρε παιδιά στο αρτοπείο Λιάτης τώρα. Πιτιούση 20 στην Λάμψακο. Να πάρουμε τα καλύτερα. Πάμε να πάρουμε χειροποίητο ψωμάκι. Πάμε να πάρουμε μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, κριτσίνια, σνακς και πολλές επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο. Αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούση 20 στην Λάμψακο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
3: Η μαμά μου κοιμάται από τις 10 και 4 έχει κοιμηθεί και αυτή.
4: Σε ποιον εμείς?
3: Στη μανούλα.
4: Ο μπαμπάς τι κάνει, άμα κοιμάται η μαμά, ο μπαμπάς τι κάνει?
3: Ο μπαμπάς κοιμάται επίσης τα άμεση μέρια.
4: Ναι.
3: Και επίσης πάει με τη μαμά μου και κοιμάται.
4: Α, δεν κάθεται να δει τηλεόραση και τα λοιπά, την πέφτουν κόφουνα για ύπνο.
3: Δεν έχουν τηλεόραση στο σπίτι οι γονείς μου.
4: Τι δεν έχουν τηλεόραση?
3: Δεν έχουν τηλεόραση εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι γονείς μου στο σπίτι.
4: Σε όλο το σπίτι. Άλλο συγκρονοτοκάμαρα. Σε όλο το σπίτι δεν έχουν
3: δεν
4: τηλεόραση.
3: Δεν υπάρχει τηλεόραση στο σπίτι μας.
4: Α, τι είναι και τι κάνουνε. Τρία παιδιά να μου πεις.
2: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινής είσαι.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινής.

0: Delivery στο 22 10 25 20. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανιάμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
2: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
4: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier, έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22 210 86 921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
7: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
8: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
13: Παρακαλώ.
14: Μαρία.
13: Έλα.
14: Να σου κάνω μια ερώτηση.
15: Παρακαλώ.
14: Έλα Μαρία.
15: Ναι.
14: Να σου κάνω μια ερώτηση.
15: Παρακαλώ.
14: Έλα Μαρία.
15: Ναι, έλα.
14: Να σου κάνω μια ερώτηση.
15: Όχι.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
15: Παρακαλώ.
16: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
17: απογεύματα. Βρε καλώς το παιδί. Καλώς το μπουμπούκι.
18: Πού είσαι, σου έλειψα, πες μου, κοριτσιά μου, πάρε.
17: Έφου εδώ τριγύριζες, μωρέ, αφού σε έβλεπα έξω από το τζάμι σου, να.
18: Ναι, όντως.
17: Πήγε, μίλαγες με τον έναν από εδώ, μίλαγες με τον άλλο από εκεί.
18: Σε έχω καρφώσει.
17: Γενικά, γλώσσα, δεν έχεις βάλει μέσα σου.
18: Χρειάζεται γλώσσα τώρα. Σε έχω, σου λέω, σε έχω καρφώσει. Εδώ πέρα του ζούνα συγκτάω, δύο ώρες. Έχουν πιαστεί τα μάτια μου.
17: Γι' αυτό θα θέλω ξεμάτιασμα μετά πάλι, ε.
18: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Αύριο, τι μέρα είναι, ρε.
17: Αύριο είναι Τριτούλα.
18: Αύριο Τρίτη που λες, 13 Οκτωβρίου, η παρέλαση ποτέ είναι.
17: Αμάν, όχι ρε εσύ Κεφίρ. Αύριο είναι Τρίτη και 13.
18: Όχι ρε εσύ.
17: Μαζί τώρα το πες μόλις.
18: Ναι και τι θέλεις, να μην έρθω.
17: Απλά τώρα το κατάλαβα ότι αύριο είναι μια γρουσούζικη σχετικά μέρα.
18: Έλα μωρή, εντάξει, αυτά είναι τώρα πώς λέγονται αυτά.
17: Δυσιδαιμονίες.
18: Αυτές.
17: Λες, ε.
18: Ναι,
17: όπου Τρίτη και 13 αύριο, δεν το πιστεύω. Για συνέχισε.
18: Το χειρότερο δεν είναι Παρασκευή και 13.
17: Παρασκευή και 13 είναι Αμερικανιά. Εμείς έχουμε Τρίτη και 13.
18: Α, ναι, Παρασκευή και 13 είναι η ταινία.
17: Μπράβο.
18: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, αύριο που λες, θα έχει 15 με 20 βαθμούς.
17: Εντάξει, πέφτει λίγο.
18: Πέφτει λίγο. Θα έχει συννεφιά. Υπάρχει λέει πιθανότητα βροχής και καταιγιδών. Καταιγίδων.
17: Εντάξει.
18: Ναι, αυτό. Οι άνεμοι θα είναι.
17: Κάτι βροχές και καταιγίδες για αύριο θα έχουμε δηλαδή.
18: Ναι, ναι. Αύριο θα είναι. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτρη. Τι άλλο. Α, αυτά. 6 ώρα το πρωί, τι ώρα πας για δουλειά. Όχι, δεν για σένα.
17: Εγώ σηκώνομαι και πηγαίνω τη μικρή στο σχολείο. Δηλαδή εκεί, 8 η ώρα είμαι στο δρόμο σχετικά.
18: Κοίτα, 6 ώρα θα έχει 14 βαθμούς. 9 η ώρα θα έχει 16 βαθμούς.
17: Α, εντάξει, δεν θα είναι πολύ άσχημα.
18: Ναι.
17: Μην τρομοκρατούμε και τον κόσμο δηλαδή με αυτά που λένε όλη την ώρα.
18: Όχι, ρε, εντάξει, μια χώνεσαι. Και υπάρχει μια έτσι, πιθανότητα βροχής. Αυξάνεται τέλος πάντων αυτή η πιθανότητα το απόγευμα και μετά.
17: Τα απογευματάκι. Όλοι έτσι λένε η αλήθεια. Είναι ότι από Τρίτη απόγευμα μέχρι και Τετάρτη όλη μέρα θα έχουμε έτσι περίεργα σκηνικά. Βροχές και τέτοια.
18: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
17: Λοιπόν, άχρηση και φύρ, αν ήξερες τι ετοιμάζουμε, θα καταλάβαινες γιατί δεν κρατιέμαι σήμερα. Μία λέξη να μου ξεφύγει, τελειώσαμε, παιδιά. Έρχεται.
19: Έρχεται.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Να σε ρωτήσω τώρα.
1: Έλα.
0: Φούρνο μικροκυμάτων έχεις, ε?
1: Ναι, ρε, α, το αυτό το τέτοιο λες, το μικρό.
0: Ε, πιο μικρό.
1: Ναι, άκουσα
0: το φούρνο.
1: Φούρνο
0: μικροκυμάτων.
1: Ναι, ρε, πω, από τι άχρηστο πράγμα είναι αυτό.
0: Ε, όχι και άχρηστο ο φούρνο μικροκυμάτων. Σε μένα στο σπίτι μου ειδικά είναι το πιο χρήσιμο πράγμα. Πολύ ζέσταμα, πολύ ζέσταμα.
1: Α, όχι, εντάξει, όχι, εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Συγγνώμη, πώς θα ζεσταίνεις τα φαγητά?
1: Βάζεις
0: τα φαγητά στο ψυγείο. Θέλεις να το βγάζεις το φαγητό. Ανοίγεις φούρνο, δεν το βάζεις στο φούρνο μικροκυμάτων.
1: Όχι, εμείς δεν κρατάμε για αύριο. Γιατί εγώ δεν μπορώ να τρώω φαγητό χθεσινό.
0: Αχ, έχω ένα λόρδο απέναντι, δεν μπορεί να πάει.
1: Δεν γίνεται. Οπότε φτιάχνουμε το φαγητό, ρε παιδί μου, ξέρεις, ίσα-ίσα.
0: Ίσα-ίσα για την ημέρα.
1: Μπράβο αυτό.
0: Μπράβο,
1: δύο μερίδες.
0: Α, καλά, πώς το πετυχαίνει αυτό. Μπράβο, δεν υπάρχει και σπατάλη έτσι. Γιατί εγώ είμαι πολύ σπάταλη στο φαγητό.
1: Α, δεν μπορώ, γιατί ξέρεις μετά. Τα βάζεις στο ψυγείο.
0: Ναι.
1: Μετά μυρίζεις το ψυγείο. Δεν μπορώ, ρε, σε αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Άμα λέω εγώ ότι είναι λόρδος αυτός, ναι, είναι λόρδος, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, περίεργες, λέει, κάποιες. Πες το, κάποια πράγματα που κάνει ο φούρνος μικροκυμάτων που δεν τα γνωρίζαμε εκτός από το να ζεσταίνει φαγητό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω πάθει πραγματικά σοκ, διότι λέει μπορείς να απολυμάνεις τα σφουγγάρια της κουζίνας σου.
1: Ποια σφουγγάρια?
0: Βάζεις μέσα το σφουγγάρι που πλένεις τα πιάτα. Διότι αυτό το σφουγγάρι είναι τίγκα, λέει, στα μικρόβια.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις, λοιπόν, αντί να το πετάς κάθε τρεις και λίγο, μπορείς, λέει, απλά να το βάλεις μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Σε ένα λεπτό, λέει, για ένα λεπτό στη μέγιστη θερμοκρασία,
1: ναι,
0: και να απολυμανθεί το σφουγγάρι και να γίνει μουά.
1: Καλέ, συγγνώμη. Ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί και σαν κλίβανος.
0: Φυσικά! Φυσικά, ορίστε!
1: Δεν βάζει κανένα πράγματα!
0: Αφού δεν βάζει, Ανδρέα μου, για σένα το λέω ειδικά, αφού δεν βάζει και δεν ζεσταίνει φαγητά, κοίτα να τον χρησιμοποιεί για να μην μένει και σκουριάζει.
1: Ναι.
0: Κοίτα να τον χρησιμοποιεί σε κάτι άλλο.
1: Καλέ, δεν το ξέρω, το πω στον οδοντίατρό μου. Να βάζει εκεί τα αδερφιά.
0: Τι είναι αυτό, ρε, το άδειο, πραγματικά. Μπορεί να ξεφλουδίσει σκόρδο.
1: Ναι.
0: Χωρίς κόπο να βάλεις μέσα. Το να ξεφλουδίσεις το σκόρδο είναι δύσκολο. Βάζεις μέσα, λέει, στο φούρνο μικροκυμάτων το σκόρδο και ξεφλουδίζεται μόνο του.
1: Ναι.
0: Το ήξερες?
1: Όχι.
0: Ήξερες επίσης ότι αν τα φρούτα σου είναι σκληρά και δεν βγάζουν χυμό, μπορείς να το βάλεις μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων να το ζεστάνεις για 15 δευτερόλεπτα και έπειτα το λεμόνι θα γίνει αυτό και το πορτοκάλι θα βγάλει χυμό.
1: Θα βγάλει χυμό το λεμόνι.
0: Παιδί μου, άκουμε που σου λέω τώρα.
1: Ε, τότε πες το έτσι, ρε.
0: Μπορείς να αναζωογονήσεις τον παγιάτικο ψωμί. Ποιο παγιάτικο, παιδιά? Ο λόρδος δεν τρώει φαγητό, θα φάει παγιάτικο ψωμί. Έλα τώρα, σας παρακαλώ. Μπορείς να ψήσεις, λέει, τους δικούς σου ξηρούς καρπούς. Μπορείς να φτιάξεις γρήγορο κέικ. Να επαναφέρεις το ζαχαρωμένο μέλι.
1: Α, αυτό δεν το ξέρα, αλήθεια.
0: Το βάζεις, λέει, για λίγο και αυτό, λέει, να με δύο λεπτά στο φούρνο μικροκυμάτων και επαναέρχεται το μέλι στην αρχική του αυτή κατάσταση.
1: Καλά, εντάξει, μέσωσες.
0: Παιδιά, σας έχω σώσει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, πείτε τώρα, δεν έχω δώσει πολύ ωραία tips για το φούρνο μικροκυμάτων.
1: Εγώ δεν το ξέρα, τώρα θα είναι εύκριστος. Ήταν δηλαδή να τον πουλήσω κάποια στιγμή, αλλά τελικά θα το κρατήσω.
0: Αλήθεια. Α, εμένα, παιδιά, ο φούρνος μικροκυμάτων, άστο. Πολύ δουλεύει. Κακός, βέβαια, που δουλεύει τόσο πολύ, γιατί δεν πρέπει να είναι και αυτό με τις ακτίνες. Δεν ξέρω τι με
1: ναι,
0: αυτό. Είναι ανθυγιεινό.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Ανθυγιεινός τρόπος, ας πούμε, να ζεστάνει φαγητό. Αλλά τι να κάνω τώρα που τρέχω και όλη μέρα. Καταλαβαίνεις. Προσπαθώ να δικαιολογηθώ τώρα. Ποιο ζήτησε, παρακαλώ, τι θέλεις?
1: Όχι τίποτα, ρε παιδί μου, μου έδωσε ιδέα. Ρε παιδί μου, θα πάω έτσι να απολυμάνω διάφορα έτσι δικά μου προσωπικά αντικείμενα.
0: Γιάννης Πλούταρχος. Κάποιος το ζήτησε, αφιερωμένο.

0: Ο Στέφανος ήθελε να ακούσει Γιάννη Πλούταρχο.
1: Ορίστε,
0: ορίστε, ορίστε. Άντε μας λέει ο Στέφανος, ανυπομονώ. Εγώ που το ζήτησα.
2: Ναι.
0: Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά.
0: Και ανυπομονώ να μάθω τι ετοιμάζεται. Αχ, να ξέρατε πόσα μηνύματα παίρνουμε μέσα στην ημέρα γι' αυτό. Αλλά δυστυχώς. Θα το μάθετε όμως. Έλα και κοντοζυγώνει, έλα και κοντοζυγώνει η ώρα και όλα θα τα δείτε, θα τα ακούσετε, θα τα ευχαριστηθείτε, θα χαρείτε,
2: βεβαίως.
0: Εσείς που μας αγαπάτε, όλα αυτά. Όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, έχει κουβάρλα. Α, καλησπέρα στο Σάκη, το μάγειρα.
2: Α, καλησπέρα, τι είπε.
0: Καλησπέρα στο Σάκη. Λέει το ότι παιδιά, σαν μάγειρα που είμαι, αυτά που λέτε δεν υπάρχουν για το φούρνο μικροκυμάτων.
2: Άρα το πετάμε.
0: Σας αγαπώ.
2: Ναι, γιατί άμα δεν κάνει και αυτό είναι άχρηστο.
0: Εγώ απλά πιστεύω ότι απλά ο φίλος μας ο Σάκης μισεί το φούρνο μικροκυμάτων.
2: Α, μπορεί. Έχει,
0: βγάζει μία. Ξέρω εγώ. Έτσι αισθάνομαι, δεν ξέρω κιόλας. Όπως και να έχει, επειδή αυτό με το σκόρδο το είδα και στο TikTok. Παιδιά,
2: ναι.
0: Το είδα στο TikTok. Έβαλε η γυναίκα το σκόρδο τη κελίδα στο φούρνο μικροκυμάτων και το άνοιξε μετά πάρα πολύ εύκολα.
2: Ω, πολύ
0: το είδα
2: χέρια.
0: Με τα μάτια μου. Δεν χρειάζεται να το κάνω δηλαδή.
2: Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τις πατάτες, ε.
0: Τι καλά που θα ήταν, ε. Πνίγηκα. Να βάλεις την πατάτα και να στη βγάλει ξεφλουδισμένη. Τι ωραίο θα ήταν αυτό. Λοιπόν, έχεις γιουβαρλάκο σήμερα.
2: Ανέρεση, γιουβαρλάκια.
0: Έχεις γιουβαρλάκια, καλή όρεξη και όλα τα καλά. Περιμένεις και κόσμο, καλά να περάσετε.
2: Α, ναι, περιμένω την ξαδέρφη.
0: Εντάξει.
2: Έχει έρθει από την Κρήτη.
0: Α, νόμιζα έχει έρθει από τη New York.
2: Όχι, ξαδέρφη,
0: έχει έρθει από την Αμερική.
2: Ω, δεν έχουμε τέτοιες ρίζες εμείς, έχουμε από την Κρήτη.
0: Λοιπόν, για εσάς που θέλετε, δεν θα μείνετε σπίτι και θέλετε να βγείτε, να πάτε στο Queen Vanilla, να περάσετε καλά. Διότι το πρωί ξεκινάμε ωραία την ημέρα μας στο Queen Vanilla με το καφεδάκι μας, μέσα στην ημέρα με το παγωτό, τη βάφλα μας, το γλυκό μας και το βράδυ για τα ωραία μας τα κοκτέιλς και τη χαλαρή διάθεση δίπλα στη θάλασσα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας.
3: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα.
5: Ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
6: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Let's go!
10: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
1: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκίς Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκίς Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει. Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
5: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

ματιά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στο κρεμό.

Με το La La La, ο Shock FM με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τρελάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρόφωνα.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον Αλυμπινή, συλλογό.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
10: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Εντυγραφή. Εντυγραφή. Είναι αδίκημα. Και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει. Γράφει. Και το αντιγράφουν.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Σαν σήμερα το 1955 ο Άλαν διαβάζει το ποίημα του Το Ουρλιαχτό σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία και γίνεται γνωστό σε όλο το κοινό. Και έχουμε απόσπασμα βέβαια από το συγκεκριμένο ποίημα. Το Ουρλιαχτό.
2: Πασχαλά παιδί μου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7-44-33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ψέματα.
1: Είμαι η μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Η μαμά μου κοιμάται από τις 10, 10 και 4 έχει κοιμηθεί και αυτή.
2: Σε ποιον εμείς.
1: Στη μανούλα.
2: Ο μπαμπάς τι κάνει, άμα κοιμάται η μαμά, ο μπαμπάς τι κάνει.
1: Ο μπαμπάς κοιμάται επίσης τα μεσημέρια.
2: Ναι.
1: Και επίσης πάει με τη μαμά μου και κοιμάται.
2: Α, δεν κάθεται να δει τηλεόραση και τα λοιπά. Την πέφτουν κόφουν για ύπνο.
1: Δεν έχουν τηλεόραση στο σπίτι οι γονείς μου.
2: Τι δεν έχουν τηλεόραση.
1: Δεν έχουν τηλεόραση εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι γονείς μου στο σπίτι.
2: Σε όλο το σπίτι. Άλλο συγκρονοτοκάμαρα. Σε όλο το σπίτι δεν έχουν
1: δεν
2: τηλεόραση.
1: Δεν υπάρχει τηλεόραση στο σπίτι μας.
2: Α, τι είναι, και ναι. Τι κάνουνε. Τρία παιδιά να μου πει.
1: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσης. Hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
2: Τέραπα!
1: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
2: Τέραπακ!
1: Τι τέραπακ, παιδί μου!
2: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
3: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 308054.
2: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
4: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
4: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
9: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Θυμάμαι ρε παιδί μου μια εποχή που δεν είχα νεύρα, δεν με νοιάζει απολύτως τίποτα.
2: Ναι. Πότε ήταν αυτό?
1: Ήμουνα 4-5.
2: Πλάκα. Δεν μπορώ άλλο μαζί.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
9: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
10: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 25 20.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
15: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ Πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό.
16: Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Βγάλε την μπαταρία, καλέ!
2: Είναι σαν το ανέκδοτο, δεν ξέρω πώς κλείνει.
1: Ποιο ανέκδοτο?
2: Έλα, τρεις φορές το έχω πει.
1: Αλήθεια.
2: Παναγία.
1: Ούτε που θυμάμαι.
2: Παίρνει μια τύπισσα τηλέφωνο σε ένα sex shop και αρχίζει και λέει: γεια σας! Sex shop εκεί! Ναι, λέει ο υπάλληλος στο τηλέφωνο. Εσείς πουλάτε δονητές super extra! Τους χιλιάριδες, τους 18 από τους, ναι κυρία μου, ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Πώς κλείνουν?
1: Θεέ μου, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22210-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, τα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Τα φας?
2: Όχι.
3: Τα φας?
2: Ναι.
4: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βγήκαμε το χρεστάκι και εκεί που καθόμασταν μου λέει: έχω ονομάσει το μόριό μου ζωή. Γιατί η ζωή είναι σκληρή. Έλα ρε του λέω, αλήθεια ρε του λέω. Η ζωή μπορεί να είναι σκληρή αλλά είναι και μικρή του λέω.
2: Μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Παρέα.
0: Όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
4: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μινι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Ακούγεται πιο δυνατά και από την κοπέλα σου.
1: Yes!
0: Χθες βράδυ.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
2: Oh no.
1: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
2: Πας καλά.
1: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Το αίσθημα αγάπης.
2: Πας καλά, ρε.
1: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
2: Ποιο μαλλί?
1: Και έγειρα, σου ρούφιξα, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Φιλί.
2: Ρε, είσαι καλά.
1: Μεγάλος είναι ο έρωτας που έχω...
2: Πού σου πάει αυτό το πείμα?
1: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει...
2: Με το πεις.
1: Η φυγή.
2: Ρε, είναι βλαμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Με το Β θα παίξω.
2: Με το Βου.
3: Το έπαθαν όλοι όταν είδαν τον Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι.
1: Βρυχάτε.
3: Πάνε πολύ πίσω από αυτό για μπαλαμούτι.
1: Βρυσάκι.
3: Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να βάζεις το δάχτυλό σου μέσα.
1: Στη βρύση.
3: Είναι μεγάλη και τριχωτή.
1: Ένα βόδι.
3: Έλα ρε Μαρία, τι να κάνω ρε Μαρία.
1: Είναι μεγάλο και τριχωτό.
3: Η βούρτσα.
1: Ποια βούρτσα ρε Γιώργο.
3: Ποια βούρτσα.
1: Γιατί γελάς, δεν
3: καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχετε δει, πόσο είναι, τόσο είναι η βούρτσα.
1: Είναι μεγάλη και τριχωτή η βούρτσα.
3: Δηλαδή συγγνώμη, 17 πόντι τι μικρό.
1: Με κλέβεις.
3: Δεν ήξερα ότι για σένα το 17 πόντι είναι μικρό.
1: Γιώργο, να μου κάνεις τη χάρη αγόρι μου.
3: Εγώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: σένα.
1: Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, έχασες.
2: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
1: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
1: Ερε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
2: Ευκαιρίζει, άμα ότι ξεκινάμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Resposta Frozen. Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
2: Αλήθεια!
1: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση και να αρχίσει να πει τις όντες.
2: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να
0: τον είπε πάλι. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται η φάκα που πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Μίνι Μάους φάκα.
1: Πώς λέγεται η φάκα η οποία πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Πώς?
1: Μάτα φάκα.
2: Δεν μπορώ ρε Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.